Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

0: Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Καλημέρα παιδιά, 7 η ώρα στο ρυθμό 949. Love is for free, η αγάπη είναι δωρεάν. Και αυτό κάνουμε κάθε μέρα, τη μοιράζουμε για 3 ολόκληρες ώρες. Εμείς, έτσι.
2: Βεβαίως, απλόχερα τη μοιράζουμε γιατί σας αγαπάμε και σας ευχαριστούμε που συντονιστήκατε ήδη στο ρυθμό 949. Καλημερούδια, Τετάρτη σήμερα, 3/6.
1: Στο κέντρο της εβδομάδας, αυτή η εβδομάδα είναι κουτσουρεμένη. Για εμάς τους πενθήμερους δηλαδή, ό,τι κάναμε το τρίμερο το κάναμε και εμείς έχουμε επανέλθει τώρα και όλο μεγάλο και μεγάλο. Μεγαλώνει η οικογένειά μας και όλο και μεγαλώνει η οικογένειά μας,
3: μεγαλώσαμε παιδιά, μεγάλωσε η οικογένεια του Πάμε Πρωινό. Πήραμε ένα σκυλάκι, εγώ πήρα ένα σκυλάκι, τη Λουλού.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι εδώ εκτός από τη Ρακέλ τώρα, σε λίγες ημέρες όταν θα κάνει και το υπόλοιπο το εμβόλιο.
2: Η Μόζα, Ρακέλ Μόζα.
1: Θα έρχεται και,
2: θα έρχεται και η
1: Λουλού. Μένει μόνο να φέρω εγώ τον Μπεν.
2: Να γίνουμε εδώ.
1: Να γίνουμε εδώ πέρα σκυλόσπιτο, γιατί άμα φέρω τον Μπεν δεν θα χωράμε.
2: Ναι, αγάπη μου, το παιδί.
1: Θα πρέπει να στρίβει το άλογο εδώ πέρα κάπως. Λοιπόν, καταλάβατε ότι έχουμε έρθει αγαπησιάρικοι σήμερα, έτσι. Παρακάπτουμε την επικαιρότητα και τον πληθωρισμό ο οποίος έχει πάει στο 5% για τον προηγούμενο μήνα και όλο και ανεβαίνει, δεν έχει τερματίσει εκεί.
2: Ναι, έχει βγάλει άνοδο.
1: Βεβαίως. 5% τρίτη στην Ευρωζώνη. Τρίτη. Κάτω από την Βουλγαρία και την Λιθουανία. Και μετά ποια είναι η τρίτη?
2: Η Ελλάς.
1: Όχι του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάδα μας. Εντάξει, και όλο και συνεχίζουμε. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Μπέτη Μαγκύρα μέχρι και τις 10. Έτσι θα πάμε μέχρι 30 Ιουλίου. Παρά δεν έχει παραπάνω, μέχρι εκεί φτάνει το κοντέρ, έτσι. Οπότε με διαγωνισμούς, με δώρα και με παιχνιδάρες σήμερα ξεκινάμε το τρίωρο.
2: Και τι δεν έχουμε ετοιμάσει? Μία εκπομπή γεμάτη γέλια, γεμάτη δώρα. Λέγαμε χθες, ρε παιδί μου, τι γίνεται? Κάθε ώρα δίνουμε 3 δώρα.
1: Δεν έχει σημασία. Και τι δεν δίνουμε, έτσι θα πάμε τώρα για να ανταμείψουμε, να κλείσουμε έτσι, ωραία τον κύκλο.
2: Αυτό
1: δηλαδή,
2: πρέπει,
1: κάθε ώρα θα δίνουμε 1-2 ωραία δωράκια. Σήμερα λοιπόν, την πρώτη ώρα, έχουμε το Έλα να πάμε στο νησί.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Τι δίνουμε δώρο λοιπόν στο Έλα να πάμε στο νησί?
1: Θα δώσουμε στο νησί, τώρα άκου να δεις, να το πούμε κιόλας, γιατί έχουμε, για πες Αθηνά, γιατί εγώ δεν το έχω
2: λοιπόν,
1: μπροστά μου.
2: Λοιπόν, ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο.
1: Ναι,
2: ετοιμάσου για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου στο φανταστικό Αιωλής Τίνος Suites. Ένα πολυτελές παιδιά μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Και επειδή το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο της SeaJet, σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξίδεψε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση.
1: Τώρα έχει προσθεθεί, για να πούμε αναλυτικά, και beach bar το Λαλαλούζα που θα πάτε, θα πιείτε καφέ και ένα πλήρες πακέτο φιλοξενίας. Και στην Τίνο, στον δρόμο Red Card, θα σας δώσουν αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις σας. Αυτό που έχετε να κάνετε.
2: Το καταλαβαίνετε. Πας εσύ
1: πακέτο
2: και η παρέα σου, δηλαδή 4 άτομα στο σύνολο.
1: Λοιπόν,
2: στην Τίνο έχεις δώρο και
1: πάντα
2: τη διαμονή και τακτοπλοϊκά. Μέχρι και το beach bar που θα απολαμβάνετε τον καφέ σας και τα ποτά σας.
1: Και εκπλήξεις άλλες ακόμη που θα έρθουν.
2: Και το αυτοκίνητο.
1: Και άλλες εκπλήξεις. Οπότε θα είναι ένα πλήρες τριήμερο. Στείλτε λοιπόν στο Viber το όνομά σας και γράψτε νησί. 6937 949 949, είναι το Viber, και γράψε μας εκεί πέρα στο Viber το τραγούδι που θα μας τραγουδήσει όταν βγει στον αέρα, γιατί θα σε καλέσουμε σε λίγο.
2: Ένα νησιώτικο τραγούδι θέλουμε,
1: λοιπόν,
2: ένα καλοκαιρινό νησιώτικο τραγούδι.
1: Γράψε ποιο νησιώτικο θα μας πεις και στείλ' το στο 6937 949 949. Τα κανονίσαμε?
2: Ναι, τα κανονίσαμε, τα συμφωνήσαμε. Πω,
1: πάμε να
2: ξεκινήσουμε τώρα, έτσι,
1: ναι, και έχει
2: το
1: και άλλα. Ένα-ένα.
2: Συγκλονιστικό, παιδιά, μέχρι και το αμάξι.
1: Μαζονάκης, φέρεις και είπες τώρα στο ρυθμό 949, καλημέρα.

0: Γιώργος Μαζονάκης, διανυκτερεύω στο ρυθμό 949. Εμείς εφημερεύουμε. Εφημερεύουμε κάθε μέρα από τις 7 μέχρι και τις 10. Ε?
1: Εδώ στο ρυθμό 949. Έχει ξεκινήσει το Πάμε Πρωινό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχετε συντονιστεί. Καλώς ήρθατε καινούργοι στην παρέα.
0: Ναι, Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου σήμερα, Θημούλη. Ναι.
1: Τι ώρα που θα ήταν να είχαμε ποδηλατόδρομους και να μπορούσαμε να ερχόμαστε στη δουλειά με το ποδήλατο.
0: Εγώ είμαι τυχερός τώρα. Πετράλωνα που είμαι, ξεκινάει από εκεί ο Μητροπολιτικός ο ποδηλατόδρομος και φτάνει μέχρι Άλυμο.
1: Μπράβο! Πολύ ωραία διαδρομή θα είναι αυτή. Ναι. Φανταστική.
0: Είναι επίσης Εθνική ημέρα αυγού στη ΣΥΠΑ.
1: Αυγού,
0: αυγού και γιορτάζει σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι μαρτύρων Λουκυλιανού και Παύλης. Ο Λουκυλιανός.
1: Χρόνια πολλά στους γιορτάζουν και στους δίδυμους που έχουν γενέθλια αυτή την εποχή.
0: Α, τα Διονύσιο, παιδιά Κλαβδίου, Παύλο και Ιπατίου γράφουν σήμερα.
1: Ναι,
0: καλή επιτυχία.
1: Τα παιδιά, οι Πανελλήνιες.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα γιατί έχουμε και μηνύματα σε λίγο να ακούσουμε ακροατών και Viber να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. No news, good news. Λοιπόν, γρήγορα, από τα πιο σκληρά χτυπήματα χθες στο Ιράν.
1: Ναι.
0: Δεν ηρεμούμε καθόλου.
1: Ενημερώθηκα γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Ως απάντηση είπαν αυτοί.
0: Ως απάντηση. Χθες γιόρταζε και έγινε η ετήσια εκδήλωση του Μασούτη που αγαπάμε και σε κάθε διάλειμμα το λέμε εδώ πέρα για τα 50 χρόνια της εταιρείας Μασούτης ΑΕ. Και πραγματοποιήθηκε έτσι μια εκδήλωση και εκεί πέρα βρέθηκαν από ό,τι βλέπω ο πρώην Πρωθυπουργός ο κύριος Κώστας Καραμανλής, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο κύριος Ανδρουλάκης, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και τι συνέβη, βλέπω εδώ μια φωτογραφία, κάθονται όλοι στην ίδια ροτόντα. Τους βάλα στο ίδιο τραπέζι να κάτσουνε.
1: Αχ, αυτό αν ήταν σε γάμο θα σήκωνε παρεξήγηση.
0: Δεν καταλαβαίνεις. Αθηνά είναι έτσι, κοιτάει ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί.
1: Μπράβο.
0: Και λέει από πάνω η πιο άβολη στιγμή δεν αντάλλαξαν κουβέντα. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι στα 2 μέτρα έτσι, ούτε 1,5 μέτρα τέτα απέναντι τον Άδωνη.
1: Δεν είπε δηλαδή στον κύριο Γεωργιάδη μου περνάτε παρακαλώ τη σαλάτα.
0: Όχι, δεν τεντωνόταν και την έπιανε μόνη
1: τίποτα,
0: της.
1: Τεντωνόταν.
0: Ούτε αλάτι δεν ζήτησε ένας από τον άλλο.
1: Καλά,
0: έτσι.
1: Φανταστικό.
0: Λοιπόν.
1: Φανταστικό. Ήταν ευκαιρία να μονιάσουν αυτοί κάπως, να φάνε μια μπουκιά μαζί ρε παιδί μου. Εντάξει τώρα, τι να λέμε.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε στα παρακάτω.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, το ζήτημα στη Σβέρνιτσα στην Αλβανία που έγινε με τα εδάφη εκεί πέρα που θέλει να φτιαχθεί ένα θέρετρο και τέλος πάντων οι securities πήγαν και δίναν και σύρανε κάποιους ανθρώπους έξω από την περιουσία τους λέγοντας ότι δεν σας ανήκει. Λοιπόν, τοποθετήθηκε ξανά ο κύριος Ράμα, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας και είπε ότι πραγματικά δεν γνώριζα μέχρι σήμερα ότι υπήρχε εκεί πέρα ελληνική ομογένεια. Κάτι δεν ήξερα ότι αυτά τα εδάφη υπήρχαν σε Έλληνες ή τέλος πάντων ελληνικής καταγωγής ανθρώπους. Έτσι. Και έγινε όλο αυτό. Επανήλθε δημόσια μετά την αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, γιατί αντέδρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και εξέφρασε την ανησυχία για το περιστατικό και ζήτησε πλήρη διερεύνηση του Υπουργείου των συνθηκών τραυματισμού και υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας στη χώρα.
1: Το πρόβλημα ήταν ότι ανήκουν σε Έλληνες, αν ήταν σε κάποιον άλλο, ας πούμε, αν ήταν
0: Όχι, δεν ανήκε σε κανέναν. Είπε αυτός. Κατάλαβες ότι είναι δημόσια παιδιά.
1: Πώς μέναν οι άνθρωποι εκεί πέρα.
0: Δεν μένανε, δεν ήταν χτισμένα.
1: Τι ήταν, ήταν
0: οικόπεδα. Λοιπόν, τώρα σε κάτι πολύ δυσάρεστο, με 45 μαχαιριές σκότωσε ο γυναικοκτόνος προχθές, αυτό που λέγαμε, την 39χρονη Βασιλική στην Καλαμάτα. Δεν άκουσε κανένας από τους γειτόνους. Άκουσαν κάποιοι στη γειτονιά παραπέρα που δεν τους γνώριζαν και ο τριδικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα πως η Βασιλική δέχτηκε τις περισσότερες από τις μαχαιριές ενώ είχε πέσει στο πάτωμα και την εντόπισαν σε εμβριακή στάση και μάλιστα κρατούσε και ένα μαχαίρι στο χέρι. Η κοπέλα είχε αποφανθεί από ό,τι άκουγα και το πρωί σε μία δομή για κακοποιημένες γυναίκες και ανθρώπους.
1: Είχε αποταθεί εκεί.
0: Ναι, βεβαίως. Αλλά δεν έγινε κάτι, δεν μπορούσε να γίνει κάτι παραπάνω, δεν ξέρω τι. Η γειτονιά δεν ήξερε τίποτα. Την εντόπισαν και άκουσαν τις φωνές της κάποιοι παραπέρα στο δίπλα τετράγωνο που δεν τη γνώριζαν.
1: Δεν υπάρχουν λόγια τώρα για αυτό το πράγμα.
0: Τι να πω. Δηλαδή όταν όμως υπάρχουμε.
1: Όταν είχε καλέσει στη δομή, τι είχε γίνει δηλαδή. Τι είχαν πει ότι δεν μπορούμε να.
0: Τι παρακολουθούσαν την περίπτωση. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες και εγώ τώρα να σου πω. Να πούμε καμιά ανακρίβεια τώρα. Είναι σοβαρό το θέμα. Αυτά. Λοιπόν, διαλύθηκε η Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς. Πάμε για άλλα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 40 ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή. Είναι, αν δηλαδή ενωθούν, είναι η πρώτη δύναμη.
1: Mm-hmm.
0: 40. Είπαμε για τον πληθωρισμό και να σου πω και κάτι ακόμη. Αρκούδα βρέθηκε ανέστητη μετά από 2 μέρες ξύπνησε στο Αρκάνσας γιατί έφαγε 40 κιλά παγωτού. Μπήκε μέσα στο μαγαζί. άνοιξε τα ψυγεία και έφαγε 40 κιλά παγωτού. Βρέθηκε ανέστητη, ο καρδιακός της ρυθμός είχε μειωθεί. Η αναπνοή της ήταν αργή και το σώμα της είχε καταρρεύσει γιατί είχε φάει πάρα πολύ ζάχαρη. Γι' αυτό πρόσεχε τώρα που πήρες και τη Λουλού, δεν πρέπει να τρώει ζάχαρη.
1: Τι λες, βέβαια, είναι δυνατόν.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν. Πήγε η αρκούδα μέσα και ξετίναξε το παγωτό, παιδιά.
0: Και μετά επανήλθε. Εντάξει.
1: Σκέφτομαι τώρα ότι θα μπορούσα να είμαι εγώ ντυμένη αρκούδα.
0: Ω, εύκολα.
1: Και να μπορώ να το φάω.
0: Απλά δεν τρώμε παγωτό. Λοιπόν, ξύπνησε λοιπόν μετά από δύο μέρες ζαλισμένη και είχε μείνει και λίγο βανίλια στο πόδι της.
1: Στενάχωρα ήταν τα τέτοια σήμερα.
0: Τι να κάνω.
1: Ναι, έπρεπε να τα πει, το καταλαβαίνω.
0: Έγλυφε τη βανίλια το πόδι της η βανίλια. Πάμε σε αυτό το. Λοιπόν, στο ρυθμό 949 συνεχίζουμε. Καλημέρα.

0: ρίξαμε τις φούρλες μας με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και τον Χρήστο Μάστορα. Χόρεψε, δηλαδή εγώ λίγο το κούνησε εδώ πέρα. Μέχρι και τις 10 και στο southeast.gr για να μάθουμε όρους και προϋποθέσεις διαγωνισμών.
1: Και εσύ πρέπει να χορεύεις, γιατί έρχεται το ταξίδι στην Τίνο για σένα και για την παρέα σου. Ένα τριήμερο ταξίδι που έχεις διαμονή, έχεις τακτοπλοϊκά, έχεις το beach bar που θα πιεις εκεί και θα φας, έχεις και από το δρόμο rent car το αυτοκίνητο. Τι άλλο θέλεις? Στείλε τώρα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 το νησιώτικο τραγούδι που σου αρέσει, που θα ακούσει εκεί στο καράβι τη Sea Jets όταν θα πηγαίνεις στην Τίνο με την παρέα σου, και εμείς θα σε πάρουμε τηλέφωνο. Θα βγεις στον αέρα, θα μας τραγουδήσεις το τραγούδι και θα μπει στην κλήρωση, η οποία θα γίνει 26 Ιουνίου εδώ στο Πάμε Πρωινό, για τον τυχερό που θα κερδίσει για όλη του την παρέα και για εκείνον ταξίδι τριήμερο στην Τίνο με όλα πληρωμένα. Όλα, όλα.
0: Άρα λοιπόν, με απλά λόγια, στέλνεις τώρα το ρεφρέν που θα μας πεις για να σε βγάλουμε σε λίγο στον αέρα και να παίξεις. Έλα να πάμε στο νησί. Προς το παρόν έχουμε ηχητικά.
1: Θέλω να τα ακούσω.
2: Καλημέρα, προπαραμονή Παρασκευής. Ό,τι καλύτερο, παιδιά.
1: Προπαραμονή.
2: Στην παρέα σας.
1: Ωραίος.
2: Σε εμάς, σε όλο τον κόσμο.
0: Αυτός είναι ο Μάρκος.
1: Γεια σου, Μάρκο.
0: Ο Λευτέρης εδώ.
3: Φίλοι, καλημέρα, Αθηνά.
1: Αγόρι.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Φοβερός.
3: Καλή Τετάρτη να έχουμε.
0: Άνετος, ωραίος, χαλαρός, Ελευθέριος. Τώρα πού να βρω άκρη εδώ πέρα, έχουμε και άλλα. Θα τα παίξουμε και ένα τελευταίο, το Βασίλη.
4: Καλημέρα, φίλοι μου. Σας εύχομαι μια όμορφη μέρα γεμάτη χαρά. Το Σαββατοκύριακο έρχεται.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικά. Έχουμε λοιπόν μηνύματα και για το νησί, τα οποία θα παίξω σε λίγο. Και έχουμε και μια μελέτη, για να φύγουμε γρήγορα να ακούσουμε και μουσική, της Compare the Market, η οποία τι έκανε. Είναι μια εταιρεία η οποία ανέλυσε η Αθηνά δεκάδες δεδομένα από δεκάδες χώρες, εξετάζοντας το μέσο μέγεθος κατοικιών, αιτήσεις δαπάνες, αλλά και διαδικτυακές αναζητήσεις για λύσεις οργάνωσης και αποθήκευσης. Με λίγα λόγια, έβγαλε ένα αλγόριθμο και έκανε μια κατάταξη με τις πιο ακατάστατες χώρες στον κόσμο.
1: Ακατάστατες.
0: Η Ελλάδα πού βρίσκεται, νομίζεις?
1: Εμείς δεν είμαστε ακατάστατοι.
0: Δεν είμαστε.
1: Όχι, τελευταίοι είστε.
0: Είμαστε τακτικοί. Λοιπόν,
1: βέβαια,
0: είμαστε πέμπτοι από κάτω.
1: Άρα είμαστε τακτικοί.
0: Ναι,
1: ναι, με την Ελληνίδα μάνα είσαι καλά.
0: Περίμενε. Η Ιταλία πού είναι?
1: Η Ιταλία. Τους έχω για τσαπατσούλιδες.
0: Είναι
1: πολύ.
0: Η πρώτη ακατάστατη παγκοσμίως. Ενώ μπορεί να έχουν στείλει και αυτά, έχει ρεκόρ με σκόρ 85,8 στα 100. Δεύτερη σε ακαταστασία βρίσκεται το Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Α, οι Άγγλοι. Μπράβο.
0: Και μετά Φιλανδία, Σουηδία και Αυστρία. Αλλά δεν είναι για Ελληνίδα μάνα εδώ πέρα.
1: Δεν είναι.
0: Γιατί αν δεν είναι θέμα Ελληνίδα μάνα μόνο, προφανώς παίζει και ρόλο η συνήθεια που έχουμε αποκτήσει. Είναι στο ότι η Ελλάδα έχει μέσο όρο τετραγωνικών για κάθε άνθρωπο πάρα πολλά στις κατοικίες μας. Ο μέσος όρος κατοικίες, βεβαίως. Εμείς δεν μένουμε σε ένα διαμέρισμα το οποίο είναι 11 τετραγωνικά, που μένουν στη Βρετανία. Εκεί τι να πρωτομαζέψεις και να κάνεις ένα εισέτατα.
1: Οι Άγγλοι μένουν σε τόσο μικρά σπίτια.
0: Βεβαίως.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά. Εγώ βλέπω σε κάτι ταινίες.
0: Εσύ βλέπεις τώρα τα Bridgerton.
1: Κάτι ωραίες μονοκατοικίες με σκαλιά.
0: Και παύλε.
1: Βέβαια. Όχι. Που πίνουν το τσάι του κάθε
0: μέρα. Όχι, όχι.
1: Κάθε
0: είναι σε ένα δωματιάκι, σε μια καρσονιέρα με συγκάτοικο.
1: Σοβαρά μιλάς?
0: Αυτή είναι η κανονικότητα. Στο κέντρο.
1: Ναι. Και οπότε, αυτά που βλέπουμε στις
0: εμείς εδώ πέρα
1: Αγγλία,
0: τώρα, άμα δεν πάμε στο χωριό και να έχουμε δηλαδή και την πιλωτή και την πάνω και το κάτω το λίγο το ημιπέθριο. 129 τετραγωνικά μέτρα σου λέει μέσος όρος κατοικίας ελληνικής.
1: Σοβαρά.
0: Οπότε μια χαρά δεν τοποθετείς. Δύο πραγματάκια από εδώ, δύο πραγματάκια από εκεί, ευκατάστατο το σπίτι. Πώς λέγεται? Όχι ευκατάστατο, συγγνώμη. Τακτοποιημένο. Τι ευκατάστατο, μακάρι να ήταν και ευκατάστατο. Αυτά. Λοιπόν, παίζουμε το νησί σε λίγο. Άστα να πάμε.
1: Μπορεί να είναι μεγάλο, αλλά είναι άφραγκο.
0: Κάνει αντίλαλο μέσα. Όχι, την ακαταστασία είπαμε τώρα. Λοιπόν, μέχρι να παίξουμε το νησί, τώρα μας στέλνετε μηνύματα. Ακούμε Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς, στο ρυθμό 949.
1: Καλημέρα.

0: Βάντι, να μ' αγαπάς το ρυθμό 949. Λοιπόν, τα είπαμε, τα κανονίσαμε και ήρθε η ώρα να παίξουμε νησί.
1: Α,
0: φύγαμε.
1: Και φύγαμε.
0: Διαλέγουμε μήνυμα και είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε τον άνθρωπο στον αέρα. Okay. Κάτι, λοιπόν.
1: Κάτσε να κάνουμε ένα scroll.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε. Ποια είναι στη γραμμή?
4: Είμαι η Φωτεινή.
1: Έλα βρε Φωτεινούλα.
0: Φωτεινή, ξύπνησες πρωί-πρωί και σου μέλε το νησί. Τι θα μας τραγουδήσεις?
4: Το Ντάρι Ντάρι.
1: Δώσ' το.
0: Ωραία.
4: Ντάρι, ντάρι, ντάρι, ντάρι, στο γυαλό πετούν οι γλάρι, στο ρυθμό πετούν οι γλάρι, να με πήρανε μαζί.
0: Αυτό, παιδιά, συμβαίνει 7 και 28 συμβαίνει αυτό, έτσι.
1: Μπράβο που ακούς ρυθμό 949, μπράβο και που μπήκες στην κλήρωση. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία, να πας στην Τίνο.
0: Λοιπόν,
1: και κάτι θα μας φέρεις άμα πας εσύ, ένα μαγνητάκι.
0: Έχεις διαλέξει κόσμο, έχεις διαλέξει φίλους?
4: Όχι ακόμα. Μπράβο. Γιατί δεν θέλω να κάνω.
0: Όχι καλέ, οντισιόν.
4: Επίβολα σχέδια, θέτει εκείνη η ώρα.
0: Και θα κάνεις την οντισιόν σου μετά. Λοιπόν,
1: σούπερ.
0: Σε ευχαριστούμε.
4: Να πετάξουμε όλοι μαζί.
0: Α, μια χαρά θα είναι. Μια χαρά. Τα φιλιά μας, ευχαριστούμε. Λοιπόν, εμείς είμαστε έτοιμοι να κάνουμε διάλειμμα τώρα.
1: Πες αντίο στην ναυτία σε περίπτωση που μπει στο πλοίο, λοιπόν, γιατί θα δώσουμε στη Φωτεινή και Travel Fix ODF. Διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα περιέχουν εγχυλίσματα τζίντζερ, κόκκινου τζίνσεκ και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση. Χωρίς όμως υπνηλία, χωρίς συντηρητικά. Μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι. Εάν έχετε ναυτία στα ταξίδια σας, Travel Fix ODF είναι η φυσική λύση και είναι από τη Unipharma.
0: Καταπληκτικά. Διάλειμμα. Πάμε και ερχόμαστε με Φουρέιρα.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
6: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
7: Green.
6: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons.
2: Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει. Διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
16: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
17: Έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
16: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
18: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
19: Ρυθμός 949.
0: Welcome back. Για να δούμε τι γίνεται με κίνηση και καιρό, αφού πρώτα ή σημειώσουμε κι εμείς, γιατί εμείς μπορεί να είμαστε στο ίδιο τραπέζι, αλλά μεταξύ μας μιλάμε, ρε παιδί μου. Όπως δηλαδή συνέβη και με την εκδήλωση του Μασούτη ΑΕ. Η καμπάνια λοιπόν Σπάμε τις τιμές μόνο στο Μασούτη ξεκίνησε κάθε Σάββατο Αθηνά για 50 συνεχόμενες εβδομάδες. Ένα αγαπημένο προϊόν θα προσφέρεται σε τιμή που τα σπάει μόνο στα καταστήματα Μασούτης και στο ηλεκτρονικό κατάστημα μασούτης.gr. Η γιορτή της οικονομίας συνεχίζεται κάθε εβδομάδα στο Μασούτη.
18: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Και ο Πράκτορ συνεχίζει να σηκώνει τον δρόμο του καθημερινά και να μας ενημερώνει για το τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
0: Λοιπόν, πρωί-πρωί με την Αυγή έχουμε πάρει το Κηφισό Βόλτα και έχουμε μποτιλιαριστεί ανάμεσα από τη Φιλαδέλφια και το Εγάλεο. Δηλαδή κάπου εκεί είναι το μποτιλιάρισμα. Ανεβαίνοντας και την Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρη στο ανδρικό ρεύμα έχει πυκνή ροή. Και τέλος, από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα στην Ελευθερία Βενιζέλου έχει το πρωινό μποτιλιάρισμα. Α, και από το Σχιστό προς την Ελευσίνα. Καλή υπομονή.
18: Ο καιρός σήμερα.
0: Α, ψωνίσουμε τώρα, τελειώνουμε.
1: Έλα, πάρε, πάρε, πάρε από το πάμε πρωινό. Το φρέσκο, το σπαρταριστό. Έχω και καιρό να πω. 30 με 31 βαθμούς Κελσίου φτάνει το μεσημέρι. Έρε ζέστη. Φορέστε τα μάνικα και βγείτε έξω. Πάρε γαύρο, πάρε σαρδέλα, κολλιό, σκουμπρί, λαβράκι, τσιπούρα, φαγκρή, συναγρίδα, ροφό, στηρίδα, μπακαλιάρο και μουρούνα. Μουρούνα, φουρτούνα! Φουρτούνα!
0: Βάλε 2 κιλά μουρούνα τώρα να χορτάσουμε. Ε, πόσο πάει το κιλό, εντάξει είναι.
1: Θέλεις μουρούνα, θέλεις πέρκα, μπαρμπούνι ή λούτσο. Όλα φρέσκα.
0: Λοιπόν, 2 φρέσκους λούτσος φέρε για αρχή.
1: Ωραία, και έχω και ωραία ψηφία.
0: Εντάξει.

0: Η Ελένη Φουρέιρα και η χοροδία της μόλις μας τραγούδησε αλληλούια στο Πάμε Πρωινό της Τετάρτης 3 του Ιούνιου. Εγώ από την πλευρά μου, αν με ρωτάς, λέω αλληλούια, γιατί επιτέλους θα συζητήσουμε, έτσι.
1: Ανοίγουμε τη συζήτησή μας. Σήμερα πάμε με γκάλοπ, Φορτούνη.
0: Γκάλοπ.
1: Δημοσκόπηση θα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Επειδή σκεφτόμαστε όλοι, έχουμε κεντράρει δηλαδή τώρα για να περνάμε ωραία. Τις διακοπές δεν σκεφτόμαστε όλοι.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Τώρα εδώ θα βάλει το πάμε πρωινό ένα δίλημα.
0: Είναι αυτή η περίοδος.
1: Είναι η περίοδος που κεντράρεις.
0: Και ωραία, που κεντράρεις.
1: Αυτό το ωραίο περιμένουμε να έρθει. Πρώτο Θεός να είμαστε όλοι γεροί. Θέλω όμως να σας ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά. Τι προτιμάτε, διακοπές με σύντροφο ή με φίλους? Θέλω να βάλετε το χέρι στην καρδιά.
0: Γιατί
1: και να απαντήσετε ειλικρινά.
0: Γιατί μας συγκρινάς όμως δύσκολα ακόμη.
1: Τι να κάνουμε, αυτό είναι το γκάλοπ
0: σήμερα. Αρχές Ιούνι. Αρχές Ιούνι.
1: Στο Viber, στο 6937-949-949, θέλουμε να μας πεις, προτιμάς διακοπές με φίλους ή με το σύντροφο?
0: Ο καθένας έχει προσωπικά βιώματα. Ναι. Αν έχεις μακροχρόνια σύντομη σχέση, αν είσαι τα ντουζένια σου, παίζει μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, αν εσύ για κάποιο λόγο έχεις τώρα κάποιους μήνες σχέση και είσαι πάρα πολύ καψούρα,
1: ναι,
0: δεν θες να τον αποχωριστείς.
1: Ναι, άρα θα γράψεις στο Viber με τη σχέση.
0: Λοιπόν, γενικά όμως, άμα το πάρουμε τώρα, ναι, ως ορθολογιστής,
1: ναι,
0: θα πω M σαμπού, M conditioner και τα δύο. Δηλαδή θα πας.
1: Εντάξει, τώρα Φορτούνης εδώ πέρα θα μας κάνει η διπλωματία.
0: Όχι,
1: μα πρέπει να διαλέξεις.
0: Δεν θα διαλέξω.
1: Σου έχω δύο κουμπιά, παιδί.
0: Μισό λεπτό. Άρα δηλαδή έχω, ας πούμε, 5 μέρες διακοπές όλες και όλες ή μια εβδομάδα,
1: ναι,
0: και μπορώ να πάω ή έτσι ή αλλιώς.
1: Ναι, πάντα με ποιο κουμπί θα πατήσεις, φίλοι ή σχέση? Αυτό σου λέω τώρα. Έχεις 10 μέρες διακοπές, με ποιο
0: θα πάω? Αν έχεις 10 μέρες διακοπές, θα πάω 5 με τους φίλους και ή 6 με τους φίλους, 4 με τις σχέσεις. Τι έτσι θα κάνω, να το κάνω εγώ?
1: Δεν θα πικράνεις κανέναν, έλα πες την αλήθεια, τι προτιμάς? Καταρχάς μπορείς να τα συνδυάσεις και τα δύο. Να πας με τη σχέση σου και τους φίλους.
0: Αυτό είναι αλλαντάλλον τότε.
1: Πώς είναι αλλαντάλλον, εγώ κάθε χρόνο έτσι πάω.
0: Αυτό είναι αλλαντάλλον τώρα που λες.
1: Πώς είναι αλλαντάλλον, εσύ?
0: Όχι.
1: Και οι φίλοι μου μαζί και ο άνθρωπός μου.
0: Χαίρομαι πολύ, μετά δεν είναι αυτό, είναι τουρλού.
1: Το ωραιότερο είναι αυτό. Το ωραιότερο πράγμα.
0: Αυτό είναι τουρλού, γιατί μπορεί η μία παρέα να μην ταιριάζει με την άλλη. Και επίσης μπορεί οι φίλοι να έχουν και αυτή τέρια. Τι θα γίνει?
1: Βέβαια, όλοι μαζί πάμε.
0: Δεν μπορεί να συμβεί πάντα αυτό το πράγμα. Ένα από τα δύο, αν έχεις να διαλέξεις, θα πρέπει να πας χωριστά.
1: Θα διάλεγα τη σχέση, ρε εσύ, Βασίλη, τώρα αλήθεια.
0: Ακούει.
1: Δεν ακούει τώρα, γιατί τώρα είναι.
0: Τώρα ακούει.
1: Έχει κατέβει από το αυτοκίνητο, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Ακούει.
1: Την αλήθεια. Την αλήθεια λέω. Θα διάλεγα τον άνθρωπό μου. Τι, θα πάω διακοπές χωρίς τον άνθρωπό μου, ρε παιδιά?
0: Αναλόγως. Άμα μένεις μαζί, άμα περνάς πολύ χρόνο μαζί με τον άνθρωπο,
1: και
0: θα πάω. Θα πάω με φίλους.
1: Με φίλους θα πας εσύ.
0: Όχι. Άμα με βάζεις το μαχαίρι στο λαιμό,
1: ναι,
0: και μου λες ένα από τα δύο, εγώ σου λέω και τα δύο. Είδες, θέλω να τα κάνω.
1: Γι' αυτό δεν το έλεγε τόση ώρα.
0: Μα θέλω και τα δύο να τα κάνω.
1: Εντάξει, μου στέλνει με ένα μήνυμα τώρα.
0: Ρε άνθρωπε, μισό λεπτό. Άμα είναι μόνο αυτό.
1: Ναι,
0: δηλαδή, συγγνώμη.
1: Διαλέγεις με φίλους. Ναι,
0: λοιπόν,
1: το καταλαβαίνω.
0: Έχω τη σχέση μου 24 ώρες το 24.
1: Ναι, ναι, ισχύει αυτό.
0: Λοιπόν, κάνουμε, τρώμε μαζί, βγαίνουμε, κάνουμε, ράνουμε όλο το χρόνο. Δηλαδή και στις διακοπές δεν θα δω εγώ τους φίλους μου καθόλου.
1: Ωραία, δες τους. Δες τους. Αλλά από αύριο που θα
0: ψάξεις. Εσύ έχεις όμως τη δυνατότητα.
1: Είπαμε την πόρτα.
0: Εσύ όμως έχεις τη δυνατότητα να πάτε μαζί. Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάμε μαζί, αλλά αν με βάζεις δύο κουμπιά, το κόκκινο και το πράσινο.
1: Ναι, παιδί μου, εσύ τώρα δικαιολογείς. Έχω εγώ έναν καναπέ, ωραιότητα να σε φιλοξενήσω.
0: Λοιπόν, στείλτε μήνυμα και πείτε μας λοιπόν και εσείς τη γνώμη σας. Τι προτιμάτε, ναι, ή τι θα διαλέγατε,
1: αλήθεια,
0: αν έπρεπε
1: πείτε,
0: να διαλέξετε,
1: ναι,
0: σε αυτό το δίλημα. Να πάτε διακοπές μόνο με τους φίλους ή να πάτε διακοπές μόνο με τη σχέση.
1: 6-9-37-9-49-9-49. Βάρκα γυαλό και πάμε πρωινό.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: με τον Γιώργο Σαμπάνη ήρθε η ώρα για να παίξουμε το παπάκι το οποίο πάει στην ποταμιά.
1: Είναι
0: έτσι.
1: 7 και 50.
0: Είναι 7 και 50 που σημαίνει ότι καλείτε τώρα παιδιά, μαμά, μπαμπά, για να παίξει το παιδάκι στο 210-6835-722 και να κερδίσετε εισιτήρια από τα Village Cinemas.
1: Όχι, τι, water fun park.
0: Γι' αυτό τόση ώρα.
1: Περίμενε, γιατί η θερμοκρασία ανεβαίνει, έχουμε το απόλυτο δώρο για να δροσιστείτε. Είναι water fun, water park, παιδιά, είναι ρατσουλήθρες. Βρίσκεται μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Πανεύκολα στην έξοδο 5 της Αττική Οδού. Μπορείτε να μπείτε και στο www.waterfun.gr για να μάθετε περισσότερα. Σας δίνουμε κάθε φορά στο παπάκι μας που βγαίνει ένα εισιτήριο οικογενειακό 4 ατόμων.
0: Καταπληκτικό, ακόμα καλύτερα. Οπότε πάμε να δούμε ποιον έχουμε στη γραμμή.
1: Φύγαμε!
0: Ποιος να είναι άραγε καλημέρα?
2: Η Μελτίνη.
0: Γεια σου Μελτίνη.
1: Αχου, τι ωραία φωνούλα.
0: Και ωραίο όνομα.
1: Αμέ, πολύ ωραίο όνομα. Πόσο χρόνο είσαι Μελτίνη?
2: 6.
1: Φανταστικό.
0: Πηγαίνεις τώρα σχολείο, που είσαι ή όχι?
2: Στο δρόμο.
1: Πού? Πού είσαι?
0: Στο δρόμο.
1: Πας στο σχολείο?
2: Ναι.
0: Μέχρι πότε έχετε σχολείο?
2: Σε 5 μέρες.
1: Στεναχωριέσαι που τελειώνει.
0: Άλλες 5 μέρες.

0: Τι ωραία. Λοιπόν, όχι καλέ, τι να στεναχωριέται.
1: Πας διακοπές, ε.
0: Λοιπόν, ξέρεις πως παίζεται το παιχνίδι, οπότε πάμε να το ακούσουμε.
2: Παπάκι πάει, καλέ παπί.
1: Λοιπόν, Μελιτίνη, ξέρεις πως παίζεται το παιχνίδι, ε.
3: Ναι.
1: Τώρα το παπάκι, λοιπόν, την ώρα που εμείς μιλάμε, βουτάει μέσα στο βυθό. Έφτασες, παπάκι!
4: Έφτασα.
1: Θα πει μία φράση και εσύ, Μελιτίνη, πρέπει να μαντέψεις τι φράση είπε για να κερδίσεις 4 εισιτήρια για το Water Fun. Για πάμε, παπάκι!
4: Το καλοκαίρι θα κάνω πολλές φωτιές.
1: Άκουσες!
4: Το καλοκαίρι θα κάνω πολλές φωτιές.
5: Το καλοκαίρι θα... κάνει
4: βουτιές. Το καλοκαίρι θα κάνω πολλές βουτιές.
1: Για ξανά.
5: Το καλοκαίρι θα κάνω βουτιές.
0: Πολλές
1: βουτιές. Έλα, το βρήκε, ναι, το κορίτσι μας.
0: Το βρήκε.
1: Τι τάξη μας, Μελιτίνη. Μπράβο. Πρώτη. Φανταστικά. Λοιπόν, κέρδισες 4 άτομα θα πάτε στο Water Fun. Να πάρεις μαζί και τους γονείς και τους φίλους σου, όποιον θέλεις. Εντάξει.
5: Ναι.
1: Καλές
0: βουτιές. Γεια.

0: κάναμε επίθεση και τα καθαρίσαμε την πρώτη ώρα,
1: πολύ ωραία. Τι ωραία ξεκινήσαμε.
0: Λοιπόν, γρήγορα να κάνουμε διάλειμμα για να πάμε για το μέρος 2, να έρθει και η Μπέτη. Αν ψάχνετε τώρα μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, έχουμε για εσάς την κατάλληλη πρόταση. 5η, 4 Ιουνίου, αύριο δηλαδή, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by Day, ένα φεστιβάλ άλλη φάση που η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. OPA Festival Powered by Day με Τσαλιγοπούλου, με Ότρα Ρότα, με διονυσιακούς, με την διονυσιακή βουκολική διατραχή, με τους Ρουλού και τέλος πάντων παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Μπες στο soundist.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις και γίνε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεδιού της πόλης.
1: Πάμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα γιατί ερχόμαστε με περισσότερα δώρα, με πάρα πολύ κέφι, διάθεση και γέλιο.
2: Δώσου! Εσένα είναι η συμπεριφορά!
3: Αχ, τα κεφαλάκια ξεχάσαμε!
1: Πού τα έβαλες, Φορτούνη!
0: Λοιπόν... Άντε, γεια!
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο. Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία.
8: Η ώρα στο νησί είναι 8.
9: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
10: Το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
12: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
11: Το πρόγραμμα αποφύτων.
12: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
11: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
12: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
9: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζούς δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα.
14: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
16: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
17: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
16: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
18: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα γερά. Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
19: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
20: Εισιτήρια more.com.
21: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νέο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
23: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
24: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.

0: τους δελάλιδες που έρχονται με τα, αυτά τα μεγάλα τρομπόνια και υποδέχονται σήμερα, παιδιά, την αποφασισμένη Betty Μαγκίρα.
1: Welcome. Good morning. Γιατί αποφασισμένη, Φορτούνη?
0: Μπήκες με φόρα σήμερα, παιδί μου.
1: Μπήκες με φόρα.
0: Γι' αυτό, αποφασιστική σήμερα. Κάθισες φόρες τα ακουστικά, δεν μας κοίταξε καθόλου και ξεκίνησε να μιλάει.
2: Έχει να πει πολλά. Σήμερα είπε μου έτσι και τα λήξω.
1: Δώστε μου μια εκπομπή για να κάνουμε 75%.
2: Εννοεί τηλεοπτική.
1: Εννοώ μόνη μου, αγάπη μου, να μπορώ να τα πω. Δεν έχει ένα φορμάτ. Τηλεοπτική εκπομπή. Εσύ τι θες τηλεοπτική να τα πω? Θες να κλείσουμε σπίτια, τι θες? Θες να κλείσουμε σταθμή.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι εδώ τα λέμε πάνω κάτω.
1: Ναι.
0: Απλά δεν το έχω πάρει χαμπάρι ακόμα.
1: Ναι. Γιατί μιλάμε με κωδικούς γι' αυτό.
0: Ξέρεις, τα λέμε πάνω κάτω.
2: Οι ακροατές μας όμως τα καταλαβαίνουν όλα, γιατί είναι τζιμάνια. Οι καλύτες
1: είναι γατόνια μου.
0: Καλημέρα, παιδιά. Καταλαβαίνετε, σήμερα θα περάσουμε χάρμα μέχρι τις 10.
1: Θα πάμε μέχρι τις 10 μαζί, αγκαζέ, παιδιά, και σας έχουμε δωράρες, ταξιδάρες, νησιά, ποιήματα.
0: Χαμός.
1: Δόκτωρ Μπέτι, Μαντάμ Μπακίρες, όλα στη φορά έχετε.
2: Αγαπημένο. Βέβαια,
0: τώρα σε λίγο.
1: Έχω τις αποκαλύψεις.
2: Έχω κάποιες αποκαλύψεις, ναι.
1: Ναι.
0: Έχει Ματίνα Παγωνή.
2: Σκέφτομαι αν θα πω και κάποια πράγματα για να αποκαλύψω περισσότερα. Θα το αποφασίσω σε λίγο.
1: Για την εγκυμοσύνη που λέγαμε.
2: Έχουμε και τέτοια.
0: Ματίνα Παγωνή. Ναι.
2: Ματίνα Παγώνη έχουμε μέσα πολύ.
1: Γιατί, τι έκανε η Ματίνα Παγώνη?
2: Θα σας τα πω. Και έχουμε και ένα για πες που τρέχει με δημοσκόπηση, διακοπές με φίλους ή με παρέα. Στο 6937-949-949.
1: Γιατί τον Φορτούνη τον έβαλε στον τοίχο και τον στρίμωξε.
0: Είδες, αλλά μετά μου λέει ότι θα πάμε όλοι μαζί.
1: Τι θα πει όλοι μαζί? Εδώ το δημοψήφισμα είναι. Όχι, αγάπη μου, μην το κάνεις το δημοψήφισμα του 15.
2: Είπαμε τη σχέση.
1: Ψηφίσαμε κάτι χωρίς να ξέρουμε τι.
0: Δεν διάλεξες, Αθηνά, είπες όλοι μαζί.
2: Ψηφίσαμε σε αποτέλεσμα.
1: Ναι, γιατί νομίζω. Νομίζεις ότι αυτό που ψήφισες ξέρεις τι είναι?
2: Όχι, παιδί μου, σου λέω.
1: Γιατί βλέπω το ντοκιμαντέρ τώρα και μου έχουν σηκωθεί οι τρίγες, βλέπω.
0: Ναι,
1: το ξέρεις ότι αυτό που μπήκε το ερώτημα δεν ίσχυε?
2: Βέβαια.
1: Το ερώτημα δεν ήταν αν θα έπρεπε να μείνουμε ή να φύγουμε. Το ερώτημα ήταν αν θα έπρεπε να ψηφίσουμε αυτό το πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα που μας έδινε τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Το πρόγραμμα αυτό, όταν μπήκε το δημοψήφισμα, δεν ίσχυε ήδη. Άρα πήγαμε και ψηφίσαμε κάτι που δεν ίσχυε.
0: Ό,τι να είναι. Λοιπόν, θα το μελετήσουμε
1: και αυτό. Και δεν μας είπατε καν. Τώρα, γιατί τα βλέπω. Δεν μας είπανε καν. Αν ψηφίσατε αυτό θα γίνει αυτό. Αν ψηφίσατε αυτό θα γίνει εκείνο. Για να ξέρουμε τι να ψηφίσουμε.
0: Υπάρχει online αυτό.
1: Βέβαια, υπάρχει online. Παιδιά, θα σας σηκωθεί το μαλλί.
2: Online το βλέπεις. Τώρα για το τι έγινε το 2015.
0: Online το βλέπεις ή το δείχνεις στην τηλεόραση?
1: Στην τηλεόραση το δείχνει ανά 15 μέρες, ένα επεισόδιο, δεν θυμάμαι. Okay. Αλλά το βλέπεις και online.
0: Online, ωραία.
1: Μένεις και το βλέπεις.
2: Εσείς παρόλα αυτά ψηφίστε, πάμε πρωινό και ρυθμό 949. Στείλτε στο 6937-949-949 σχέση ή φίλοι στις διακοπές. Στη σχέση.
1: Αυτή είπε στη σχέση, αγάπη.
2: Θα πάω χωρίς το Γιάννη.
0: Ναι, μαζί θα πάρω.
2: Μα θα προτιμήσω τον άντρα μου.
1: Είναι δυνατόν. Να βάλει το μαχαίρι στο λαιμό με τον άντρα.
2: Βέβαια. Τίποτα, πάω χωρίς τον άντρα μου διακοπές.
0: Γεια! Γεια!
3: Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι σε

0: Αχ, θα πάρω όλη την ευθύνη για αυτά που θα ακουστούν.
1: Αχ, μπράβο.
0: Ή και όχι. Ή και όχι, Φορτούνη.
2: Εσύ υπογράφεις.
0: Να σου πω κάτι, εγώ δεν τα λέω όμως, για την αφαλή δεν τα λέει. Τώρα στη φορά.
3: Όλα, όλα.
2: Όλα στη φορά. Εγώ πώς καταφέρνω.
0: Αν πάει τίποτα χοντρό να τρέχουμε στα δικαστήρια.
2: Και την γλιτώνω εγώ πάντα.
0: Έλα μου, ντε.
1: Εγώ μιλάω με ντοκουμέντα, αγάπες μου. Κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα γιατί τα βγάζω μεν όλα στη φορά, αλλά πράγματα τα οποία έχουν δει τα ματάκια μου και έχουν ακούσει τα αυτάκια μου.
0: Για πες τι είδαν τα ματάκια σου και ακούσαν τα αυτάκια.
1: Ξεκινώ.
0: Ναι.
1: Η κυρία Παγώνη.
0: Τι.
1: Ξέρεις τι δήλωσε πρόσφατα. Η πολύ λατρεμένη μας κυρία Παγώνη. Η τηλεόραση δεν φεύγει από εμένα. Δεν είναι ότι με αγαπούν. Απλά. Κάνω νούμερα τηλεθέα.
2: Πες το ψέμα.
0: Τι τώρα.
1: Πουλάει, αγάπη μου.
0: Βέβαια, και αναπαράγεται και στα sites να τα λέμε κι αυτά.
2: Εγώ, άμα την πετύχω στην οθόνη, να σου το πω έτσι, θα σταματήσω να δω τι θα πει.
0: Ξέρετε τι θέλω να κάνω στη Ματίνα Παγώνη.
1: Τι.
0: Extreme makeover.
1: Ναι, δεν θα δεχτεί.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πολύ συγκεκριμένο ο τρόπο
2: που
1: φαίνεται.
0: Καταρχά, έχει εκτενίζεται.
1: Όταν είναι καλεσμένη σε μια εκπομπή,
0: ναι, αλλά έτσι με την έπιανα εγώ στο χέρι μου. Ναι. Και της άλλαζα λίγο το μαλλί που πρέπει να το αλλάξει το μαλλί.
1: Α, το προτείνεις.
0: Και το make-up. Ναι. Αγνώριστη. Η Ραφαέλα Καρά.
2: Μία τηλεφωνική τώρα την ήθελα.
1: Λοιπόν, ναι. Μπορούμε λοιπόν να της το προτείνουμε μία μέρα.
0: Μία μέρα.
1: Να επιμεληθείς εσύ
0: και,
1: την
0: και δεν θα την κουρέψω. Ούτε θα της αλλάξω το χρώμα.
2: Λίγο,
0: το χτένισμα θα της αλλάξω.
1: Πώς θα τα έκανες στην κυρία
0: Παγώνη. Η Φράντζα πρέπει να έρθει μπροστά.
1: Κατέβαινε
2: να σου πω, μήπως να βάζει και καμία περούκα από αυτές τις ωραίες όμως, τις ωραίες περούκες.
0: Όχι, παιδί μου, μια χαρά είναι τα μαλάκια της. Τα μαλάκια της θέλει να φτιάχνει η γυναίκα. Άλλο τώρα να κάνεις μια φωτογράφηση και να την μεταμορφώσεις, αλλά για τη ζωή της.
2: Ωραία.
0: Θα της έκανα ένα makeover.
2: Εξαίρετη επιστήμον.
1: Εξαίρετη επιστήμον, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι.
0: Και η χρειά της φωνής βέβαια είναι όλα.
1: Είναι ότι έχει το πακέτο. Καταλαβες, έχει το πακέτο, δηλαδή είναι
0: ξέρει τηλεόραση γυναίκα, ξέρει τι θα πει, ξέρει πώς θα το πουλήσει, ξέρει παρόλο που είναι γιατρός, δεν μπορεί να πουλήσει κάτι.
2: Και φοβερό χιούμορ.
0: Ναι, έχει χιούμορ πολύ.
1: Την πρώτη κοινή φωτογραφία στα social media ανέβασαν Λάμπρος Κωνσταντάρας και Έλληνα Τσαγκρινού.
0: Μπράβο τα παιδιά. Τα παιδάκια ευτυχισμένα να είναι.
2: Αποκλείεται όντως.
1: Και όμως να τη σας τη δείχνω και όλας ο κόσμος μπορεί να τη δει στα sites. Πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι.
0: Και πολύ ερωτευμένο.
1: Τον branch
0: τους. Αυτή πολύ κάπου το είπε. Είδα σε κάτι δηλώσεις.
2: Και αυτή.
1: Είπε ότι δεν θα πω κάτι για τη σχέση μου γιατί τα λέω όλα στο καινούργιο μου τραγούδι «Καίγομαι». Άντε στο καλό, τι ωραία
2: το
1: που
2: είναι. Το οποίο κυκλοφορεί η Τάρα του Μηνός.
0: Κοίτα ύφος το Φορτούνι.
2: Δεν μ' άρεσε εμένα αυτό τώρα.
0: Γιατί.
2: Καλά, εντάξει.
1: Ήταν σαν προμό να ακούσει το τραγούδι. Ναι, αλλά άμα το φιερώνεις.
0: Σώπα καλέ, πολύ ωραίο ήταν.
1: Στον
0: πουλιστερό.
2: Αυτό ίδιο λέμε.
0: Γι' αυτό.
1: Το αφιερώνει.
2: Μάλιστα, εντάξει.
0: Καταρχάς λέει ότι είναι ερωτευμένη.
2: Ναι, okay, ναι.
0: Εντάξει, τι πειράζει λοιπόν. Που είναι μέσα από το καινούριο της τραγούδι. Να πουλήσει και το τραγούδι.
1: Παιδιά, θέλω να προσέξετε λίγο όταν θαυμάζετε έναν άνθρωπο πώς εκδηλώνετε το θαυμασμό σας όταν το συναντήσετε εκ του σύνεγγυς.
0: Σκίζουμε τα ρούχα, τι.
1: Λοιπόν, ο Στέλιος Λεγάκης, το παλικάρι αυτό που ο τραγουδιστής, ο άνθρωπος στα καμαρίνια βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση με θαυμαστριά.
2: Του ζήτησε αυτόγραφο.
1: Όχι.
0: Του σκίσε την μπλούζα.
1: Όχι.
0: Του δώσε γλωσσόφυλλο.
1: Όχι.
0: Του χαίρεσε τα μαλλιά.
1: Του έγλειψε τα αυτή.
2: Τι.
0: Άμα.
1: Έχει το καμαρίνι.
0: Ξέρει ότι είναι ανταργιαστικό. Και σου λέει, άμα.
2: Κάτσε να σου λέει τα αυτή.
0: Άμα του βγει.
1: Με τα καλά σου, Χριστιανή μου, θα ήθελα να μου γλύψει τα αυτή.
0: Όχι, ξένο, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά όταν σου γλύψουν τα αυτή είναι ερεθιστικό.
1: Τι ερεθιστικό.
2: Γαργαλιστικό όπω πρέπει.
0: Ερεθιστικό είναι.
2: Θα γυρίσει να κοιτάξει.
0: Πείτε την αλήθεια. Μην κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σα.
1: Να σε εκδηλωθεί ο σύντροφό σου στα αυτή, όχι μία θαυμάσια.
0: Αυτή όμω επειδή τον γούσταρε, σου λέει, άμα τον γλύψω στα αυτή και ερεθιστή.
2: Μπορεί να με δει με άλλο. Ορίστε, μέχρι εμείς το συζητάμε το κλείψιμο.
1: Άκου τι σκέφτηκε. Και μπήκε στο καμαρίνι, λέει, πάει να μου πει κάτι σε αυτή. Και την ώρα που πάει να μου πει κάτι σε αυτή, που βγαίνει. Αντεγιά. Ανέβηκα και κάποια stories τώρα και βιντεάκια που συζητήθηκαν. Από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου ανέβηκε ένα βίντεο.
0: Τι.
1: Το οποίο δεν θα πω πολλά. Θα πω μόνο τι βίντεο
2: ό,τι
1: είδα.
2: Ό,τι είδαμε ακριβώς.
1: Ναι, ό,τι όπως τα είδα ακριβώς. Λοιπόν, έχει ανεβάσει ένα βίντεο που η Ρία Ελληνίδου, ένα story, τρώει αυγουλάκι με γαλοπούλα και κάτι γλυκό μαζί και γράφει.
2: Ναι.
1: Αν ξεκινάμε από τώρα να τα μπερδεύουμε, να δούμε τους επόμενους μήνες.
2: Τι είναι το.
1: Συνεχίζουμε, πέφτει το ραντάρ.
0: Όχι, κανένα ραντάρ, μισό λεπτό τώρα.
1: Πέφτει το ραντάρ.
0: Ποιο ραντάρ ρε τώρα, εδώ είναι μπηχτή αυτό. Τους επόμενους, λες. Λες
1: να. Δεν ξέρω.
0: Λες
1: τίποτα
0: να...
1: δεν ξέρω.
2: Ποια περίοδο τη ζωή τη γυναίκα αναμεικνύουμε γλυκά με αλμυράκια.
0: Και άμα αρχίσουμε από τώρα του επόμενου μήνε, λέει.
2: Και του επόμενου μήνε.
1: Εννοεί, παιδιά, ότι μπορεί στη σχέση μέσα συνήθω όταν περνά καλά παχαίνει. Κατάλαβε. Στη σχέση όταν περνά καλά παχαίνει.
2: Για να δούμε. Έχει δίκιο.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Ναι. Σε ψάχνεις στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε για να δώσουμε σήμερα 300 ευρώ μετρητά, μιας και χθες ναι, είχαμε jackpot. Το πρώτο στοιχείο που ψάχνει το ραντάρ είναι κάποιον ή κάποια που να έχει γεννηθεί από το 1972 έως και το 1982.
1: Ωραία. Ωραίο.

0: Λοιπόν, στείλατε μηνύματα. Ναι. Είσαι περίεργη τι λέει ο κόσμος.
1: Ναι, που έκλεισε η
0: εμένα
1: η τραμπάλα.
0: Δεν με ρωτήσατε, οπότε δεν θα πω.
1: Όχι, εσύ είπες έχεις να πεις πολλά. Γι' αυτό περιμένουμε τώρα.
0: Εγώ μετά από πολλά 5 χρόνια με τον ίδιο άντρα θα πήγαινα διακοπές με φίλους.
2: Πέμε.
0: Και χωρίς παιδιά.
2: Κυρίως.
1: Άμα είναι χωρίς παιδιά να πας με τον άντρα.
0: Παρόλο που τώρα είναι μεγάλες οι κόρες μου και μπορούν αλλά...
2: Μισό λεπτό ρε Αθηνά, κάτσε τώρα, πες ότι εμείς τώρα εδώ πέρα σε αυτή τη συνθήκη αποφασίζαμε να πάμε να κάνουμε 7 μέρες, όχι 7, 4 μέρες διακοπές κάπου.
1: Κοίτα, πέταγα τη σκούφια μου.
2: Είδες.
1: Εντάξει ρε φίλε.
2: Είναι αναλόγως και την παρέα.
1: Βέβαια, όλα
0: Θα
2: γελούσαμε.
0: Δεν χάσεις ούτε ντροπή είναι, ούτε κακό είναι να θες να πας με τους φίλους σου. Δεν σημαίνει ότι προδίδεις τον άντρα σου.
1: Είναι δυνατόν.
0: Όχι ότι δεν περνάω ωραία με τον άντρα μου, πολύ ωραία περνάω.
2: Όλοι μας.
0: Αλλά εντάξει, μετά από 25 χρόνια γιατί δεν πάω και λίγο με
1: φίλους. Απλά λέγαμε ότι θα πάμε οι τρεις μας, θα μας λέγανε εμείς τι να θα ενοχλήσουμε, μα έρθουμε.
0: Ναι, θα κάτσουμε στο σπίτι να προσέχετε τα σκυλιά, τα παιδιά.
2: Τα γατιά, ό,τι υπάρχει.
0: Ό,τι υπάρχει. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει καλημέρα παιδιά, 3-4 μέρες με τη σχέση και 10 μέρες διακοπάρες με τους κολλητούς. Ορίστε.
1: Να.
2: Το
0: ο κόσμος θέλει και κολλητούς γιατί είσαι πιο ελεύθερος, είσαι πιο δεν προσέχεις, είσαι πιο χαλαρός. Λοιπόν, η Γεωργία, καλημέρα στην ομάδα χωρίς τα παιδιά και με όποιον να είναι.
2: Καλά τα λέει.
0: Η Εβίτα, 2-3 μέρες λέει μακριά από τα παιδιά γίνεται με το σύζυγο. Φίλους δεν έχω. Επιλέγει το σύζυγο η Εβίτα.
1: Φίλους δεν έχεις Εβίτα μου.
0: Εντάξει. Όχι, εννοεί ρε παιδί μου ότι άμα έχεις και παιδιά και έχεις και σύζυγο, πότε να τους βρεις στους φίλους να τους δεις. Δεν τους μένει και χρόνος. Η Ζωγραφιά, καλημέρα Στέρια μου, εμένα μου αρέσουν λέει και τα δύο, οπότε θα τα συνδυάσω. Θα πάω με τον σύντροφο που τον έχω 30 χρόνια και θα πάμε να βρούμε φίλους. Καλά, αυτό είναι ιδανικό, αλλά.
1: Αυτό, άρα όταν το λέω εγώ, δεν λέτε πώς γίνεται.
0: Εμείς το κάνουμε ρε παιδί μου, θα λοιπόν, πάμε να βρούμε φίλους. Όχι σε όλες τις διακοπές, κάποιες μέρες θα βρεις και τους φίλους σου, εννοείται. Δεν είπαμε ότι δεν συνδυάζεται. Άμα πρέπει να επιλέξεις, λέμε όμως.
1: Άμα πρέπει να επιλέξεις, ναι, αυτό.
0: Λοιπόν, Κάτια, μόνο φίλοι λέει. Τη σχέση την τρώμε στη μάπα 355 μέρες. Όχι 65.
2: 55. Μισά πια.
0: Έξαλλη. I love you guys. Οι άλλοι 10 δεν ξέρω τι γίνεται. Μάλλον είναι οι διακοπές οι 10.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε. Ο Κωνσταντίνος, ρε παιδιά, λέει: εγώ το πάω διακοπές με φίλους. Λέω: αχ, να πήγαινα με την κοπέλα μου. Και όταν πάω με την κοπέλα μου, λέω: πω, έπρεπε να δω με τους φίλους μου. Τι φάση. Εντάξει, Κωνσταντίνε, άλλο κενό σου καλύπτει ο ένας, άλλο κενό σου καλύπτει ο άλλος. Είναι λογικό. Η Δέσποινα, με τη σχέση μου το Γιάννη και εγώ, λέει, όσοι έχουμε Γιάννη ξέρουμε.
1: Α, για μένα το πέταξε.
0: Η Μάντζη όμως θα κλείσει με το top. Οι καλύτερες διακοπές μόνη.
2: Δεν έχει άδικο.
1: Να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
0: Εγώ μόνη δεν μπορούσα σινεμά να πάω.
1: Εγώ ούτε μέχρι την κουζίνα δεν πάω.
2: Καλά, μην το λέτε, το κοιμάστε και θα το λατρέψετε.

0: Ένα νότο σφακιανάκι το χρειαζόμασταν, έτσι.
1: Σε παρακαλώ.
0: Γύφτη αμέρα. Στο πάμε πρωινό, στο κέντρο τη εβδομάδα και ένα κουνούπι. Αφού ναι. περνάμε σε διαφημιστικό ναι. περιβάλλον,
2: το βλέπεις και εσύ, το
0: έτσι,
2: βλέπω και εγώ.
0: Μπορεί σε 1,5 λεπτό, Αθηνά, να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος σου, το βάρος του, σε αίμα, όχι το βάρος σου. Όχι το δικό σου αίμα, όμως εσύ κλασικά φοράς repel spray. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repel spray είναι από τη Unipharma.
2: Μα σώζει το repel spray κάθε καλοκαίρι, παιδιά.
0: Λοιπόν, το φοράμε και φεύγουμε για να υποδεχθούμε τη Μαντάμ Μπακίρα.
2: Μαντάμ Μπακίρα έρχεται και εσείς μπορείτε να καλείτε στο 2168-35-722 όταν σας το πούμε μετά τις διαφημίσεις, αφού επιστρέψουμε για κίνηση καιρό.
3: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
4: Κολλημένος στην Κηφισία.
3: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
4: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
5: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλο. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω.

0: από ποτέ. Και με 3 ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toussaint Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bull Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθος showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
3: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood σούπερ γρήγορα.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ελίζα, και ξέχνα τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά.
8: Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
6: Happy Mastercard Day!
10: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
11: Πάμε πρωινό με την Betty Magira, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
12: Ρυθμός 949, επιστρέψαμε και είμαστε έτοιμοι. Πήραμε την τζούρα μας, τη διαφημιστική, την χαλαρωτική, του καφέ και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε μαζί, παρέα βέβαια με τον Μασούτη, που σπάει τις τιμές διότι 50 χρόνια γιορτάζει. Γιατί σημαίνει, τι σημαίνει ότι γιορτάζει? Σημαίνει 50 Σάββατα με μοναδικές προσφορές. Κάθε Σάββατο ένα αγαπημένο προϊόν σε τιμή που δεν χάνεται, σε όλα τα καταστήματα και online στο μασούτης.gr. Εκεί που η οικονομία γίνεται γιορτή, κάθε Σάββατο και μια τιμή που σπάει τα κοντέρ. Το κοντέρ τώρα θα σπάσει ή θα μείνει εκεί που είναι στην κίνηση?
11: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
13: Τι μας έλεγες, Πράκτορ, τώρα που σήκωσες τον drone, ότι έχει πολύ κίνηση πού?
14: Έχει πολύ κίνηση ανεβαίνοντας στη Συγκρού, κατεβαίνοντας στην Κατεχάκη και κατεβαίνοντας στη Μεσογείο από το ύψος της Αγίας Παρασκευής και κάτω. Επίσης, στο ανωδικό ρεύμα της Κηφισίας έχει πυκνήρωση μέχρι το Χαλάνδρι και το ποτάμι μας είναι ποτηλιαρισμένο ανάμεσα από τη Νέα Ιωνία και το Αιγάλεο. Τέλος, στον κόμβο της μεταμόρφωσης, αν κινείστε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην Αττική Οδό, θα κολλήσετε. Καλή υπομονή.
11: Ο καιρός σήμερα.
13: Πάρε, πάρε, πάρε, πάρε φρέσκο ψάρι. Έχω και καιρό. Έχω εδώ στο Πάμε Πρωινό και στο ρυθμό 949. Θα έχεις έρθει.
15: Συγγνώμη, το μάτι του είναι θολό αυτό το ψαριό.
13: Είναι θολό γιατί βλέπει εσάς, κυρία μου, που είστε κούκλα και θόλος. Θόλος το ψάρι.
15: Καλά τώρα, δεν είναι φρέσκο.
13: Έχω μιλοκόπη, έχω βλάχο, έχω στήρα, έχω σαφρίδι, έχω καπόνι, έχω μένουλα, έχω μουγκρί, μαγιάτικο, ξυφία, πάρε πάρε. Έχω και 31 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Θα σκάσουμε, κυρία μου, θα σκάσουμε. Τι το
15: ναι,
13: πάρε,
15: ναι,
13: το παλτό.
15: Πολύ ζέστη, πολύ ζέστη.
13: Φόρα το αμάνικο και βγες, καλοκαίρι, ήλιο, θάλασσα θέλει, ρε θάλασσα και ψάρι φρέσκο, έρε και να είχαμε μια σκορπίνα τώρα να τη ρίξουμε μες την κατσαρόλα. Έλα πάρε πάρε, μην το πιάνεις, κυρία μου, το ψάρι μου, το έχεις κατσιάσει. Το έχεις κάνει, το έχεις ξελεπιάσει το ψάρι εδώ πέρα, τι το πιάνεις?
16: Ήθελα να δω τα βράχια, μα είναι κόκκινα από μέσα.
13: Τι κόκκινα να είναι και να μην ήταν, κοκκινήσανε. Από το πιάσε πιάσε, κύριε, θα το πάρεις το σαφρίδι, λέγε, θα το πάρεις.
14: Πέρασε ο Δημήτρης ο βλάχος από εδώ. Τι βλάχο λέγει?
13: Το ψάρι βλάχο. Αν παίρνει ο Δημήτρης ο βλάχος θα το καταλαβαίναμε.
14: Γιατί?
13: Γιατί είναι ωραίο. Εντάξει,
14: οκ.
13: Ωραίος και ο βλάχος.
15: Καλά, ωραία και η Μακύρα.
13: Πολύ δυνατή.
15: Ήρθε και είναι κούκλα, περιμένει απ' έξω. 2-10-68-35-7-22. Γεια, ξεκινάτε να καλείτε.
17: I'm not like this other is listening to Bookjet. Μόνο πάνω πρωινό.

0: Λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος, στο ρυθμό 949, 8 και 43, που σημαίνει Αθηνά
1: ότι μπαίνει στο ρυθμό η Madame Bakira.
0: Madame Bakira.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Good morning. Good morning to you. How are you today? Πάρα πολύ
0: fine.
1: Καλά, Madame Bakira. Πάρα πολύ
0: with
1: καλά.
0: A new dog.
1: Ναι. Πήρα σκυλάκι, τη Λουλού. Ναι, θα σας τη συστήσω.
2: Μπράβο.
1: Όταν θα κάνει το εμβόλιο θα έρθει.
2: Μπράβο, Ατίνα.
1: Ναι,
2: πολύ καλό είναι το πολύ. Που πήρε σκυλάκι, πάρα πολύ καλό.
1: Ναι.
2: Να ξέρεις. Ναι, ναι, είναι και αγχολητικό. Ο σκύλος είναι αγχολητικός. Όταν κοιτάς στο σπίτι και τον παίρνεις στα γυαλιά και το καηδεύεις, σου παίρνει όλα τα άγχη και τις στεναχώρια.
1: Το λατρεύω.
2: Ναι, ναι. Το λάτρευε, φαντάζομαι και πριν το αγχολητικό, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι. Πώς ονόμασες?
1: Λουλού.
2: Λουλού. Ναι. Πολύ ωραίο. Μπράβο. Με Γιάκοπελα. Μου εύχομαι να είναι και καιρό το σκυλάκι. Αμήν. Και καλό.
0: Αν κρίνω από το όνομα, είναι κανένα λυκόσκυλο.
1: Είναι Yorkshire.
0: Ναι,
2: είμαι Yorkshire. Πολύ ωραία τα Yorkshire. Λοιπόν, θα παίξουμε, τι θα γίνει.
0: Θα παίξουμε.
2: Κάτε ρίχνω το φωτόνι.
0: Φύγαμε.
2: Λοιπόν, για να βοηθήσω και τους ακροατές μας που μας ακούνε, επιλέξαμε αυτή την εβδομάδα τραγούδια καλοκαιρινά.
1: Yes.
2: Ah, εντάξει, ό,τι έχει να κάνει με καλοκαίρι. Θυμίζει καλοκαίρι, μιλάει για καλοκαίρι. Πάμε να υποδεχτούμε τον πρώτο ακροατή. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
3: Μαρία ονομάζομαι.
2: Μαρία. Σοβαρή σας ακούω, κυρία Μαρία.
3: Όχι, δεν οδηγάω κι αυτό.
1: Αχ, τρόμαξα, βρε Μαρία μου.
2: Γιατί είσαι ένα πολύ σοβαρή και
1: μα ψάρωσε εδώ, ε.
2: Άντε, γέλα και λίγο. Κούλα μου να γελάσει.
1: Είναι πολύ μέχρι στη γίνη στο κορίτσι, φαίνεται γι' αυτό.
2: Πού βρίσκεσαι τώρα?
3: Τώρα είμαι στο Κυβισό.
2: Ζει το δράμα σου και ζει. Ζει ένα δράμα.
3: Ναι, ναι, ένα δράμα.
2: Έλα, πάμε να το ζήσουμε μαζί τώρα. Λοιπόν, εγώ τραγουδάω, εσύ βρίσκεσαι. Εντάξει, τραγουδάω. Απαγγείλω. Don't talk, I'm telling you. My girl is sleeping in my arms. Imagine I was a traveler in her sweet dreams. I wish I knew what she's seeing and laughing.
1: Το βρήκα.
0: Τι?
1: Έλαστε.
2: Η Μαρία κόλλησε τον Κυφισό, κόλλησε και το μυαλό της, δεν βρίσκει τίποτα. Όλα μολυμένα είναι, Μαρία.
1: Καθόλου δεν πάει ο νου σου. Έλα, θα ξαναπάρεις, Μαρία. Δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει, Μαρία. Άκου τώρα και που είσαι κολλημένη την επόμενη, τον επόμενο που θα το βρει. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, κυρία μου. Πώς ονομάζεται?
4: Κική ονομάζομαι.
2: Πώς?
4: Κική, ναι, ναι, ναι.
2: Κική, από το Κυριακή.
4: Από το Κυριακή.
2: Μπράβο, Κυριακούλα μου. Λοιπόν, Κυριακή να το πω.
4: Νομίζω ότι το έχω βρει.
2: Ποιο είναι?
0: Μπράβο.
4: Το κορίτσι μου κοιμάται, δεν θα βγάλω.
2: Ναι, ναι.
5: Το φιλερώνω στο σκυλάκι. Το κορίτσι μου κοιμάται.
0: Πέσα τη δεχή μου αγκαλιά. Για πες το λίγο,
1: ρε. Να μου λέει. Έλα, θέλουμε.
0: Να ξέρει
5: τι βλέπει και γελά.
1: Εγώ ξέρω τι βλέπει η Κική και γελά. Βλέπει να έρχεται delivery από Pizza Fan 2, Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Φανταστικές πίτσες, αν είστε pizza lovers, αυτή είναι η πίτσα σας. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τη δεκαετία του 70, που κάνουν δυναμικό comeback. Παιδιά, η Pizza Fan λανσάρει τη Vintage Collection.
0: Τι λένε, παιδί?
1: Βέβαια, τρεις επικές old school επιλογές από Δημήτρης Καρμούτσο. Μπορείτε λοιπόν να διαλέξετε κι εσείς τη δική σας. Βεζούβιος, πω, αυτή είναι πίτσα.
2: Και λάβα μέσα
0: και...
1: Πω.
0: Κική, λοιπόν, καλή όρεξη και μπράβο σου.
2: Κική, να είσαι καλά. Η γιαγιά μου τραγουδούσε την Κική και την Κοκό, πω, την αγαπώ. Ένα τραγουδί, παλιό.
1: Στην Ινδία, πού το θυμήθηκε αυτό το τραγουδί?

0: Με τον Γιώργο Μαζονάκη και το Εγώ τη Ζωή μου έχουμε σε λίγο το δεύτερο στοιχείο. Ναι. Παρόλα αυτά, έχουμε και ένα θέμα για το πώς μπορούμε να ξαναβρούμε το νόημα της ζωής. Γιατί είναι η ώρα των βαρύγδουπων δηλώσεων.
1: Τι λες?
0: Γρήγορα θα σας πω, ναι, γιατί ως συνήθως δεν έχουμε και
2: να
0: χρόνο.
2: Να αφήσουμε το κινητό.
0: Μπράβο, δεν έχουμε και χρόνο.
2: Ναι.
0: Να αφήσουμε το κινητό όπως διαβάσαμε. Μία ώρα αφού ξυπνήσουμε και μία ώρα πριν κοιμηθούμε.
2: Εκτός το κινητό.
0: Εκτός το κινητό.
2: Αυτή και... κοιμάται με το κινητό, ξυπνάει με το κινητό, ναι, η Αθηνά.
0: Και εκτός του φαγητού, παιδιά, το οποίο δεν το είχα σκεφτεί.
2: Βέβαια. Πολύ σημαντικό.
0: Γιατί τρώμε και έχουμε το κινητό δίπλα. Ή τρώμε και πρέπει να παίζει κάτι τηλεόραση.
2: Καλέ, εγώ πιάνω τον εαυτό μου να είμαστε σε τραπέζι παρέα με φίλους. Με φίλους που γουστάρω, που έχω και κάτι να πω. Που άμα υπάρχει μια κοινή σιωπή, μια
0: στιγμή.
2: Πιάνει το κινητό.
0: Το έχει προσέξει.
2: Είναι τρομερό.
1: Εγώ
2: αυτό.
1: Δεν το έχω, δεν το πιάνω γιατί εγώ δεν τα αφήνω και ποτέ.
2: Αυτή είναι extension του χεριού της. Τώρα με τη Λουλού, να ξέρεις.
0: Θα το ξεχάσεις.
1: Μπορεί λίγο να το αφήσεις.
0: Εχθές,
1: ας πούμε, δεν το πιάσα καθόλου.
0: Είδες.
1: Ναι. Ήμουν στο σκύλο συνέχεια.
0: Δηλαδή, έχουμε
2: τώρα
0: μάθει
2: που το λέτε, να παρατηρήσεις. Δεν χρειάζεται όμως να πάρεις ένα σκύλο για να αφήσεις το κινητό.
1: Όχι. Αλλά τώρα που τον πήρα.
2: Πρέπει να αφήσουμε το κινητό. Ειδικά να ξέρετε ότι καταρχάς τηγανίζουμε τον εγκέφαλό μας. Τον τηγανίζουν και τα παιδιά μας. Γιατί μας βλέπουν και εμάς, ναι, κάνουν και το ίδιο, βλέπουν και τα συνομήλικα που είναι με ένα κινητό στο χέρι.
0: Πόσοι
2: αυτά περπατάνε, φανταστείτε ότι αυτά περπατάνε στον δρόμο,
0: ναι,
2: με το κινητό, θα πέσουν σε καμία κολόνα καμιά,
0: ναι,
2: μέρα.
0: Ναι, προχωράνε. Άναι, και ίδιο. Έχουν το κινητό και άντε στο μετρό κάθεσαι. Ερώτηση, πόσοι από εμάς ξυπνάμε το πρωί και το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να πάρουμε το κινητό και να κοιτάξουμε τις ειδοποιήσεις.
1: Εγώ είμαι.
0: Αντί να μιλήσεις στο διπλανό σου, αν υπάρχει διπλανός, αντί να πάρεις κάποιο τηλέφωνο, παίρνεις αυτό.
2: Καλά, να ξυπνήσεις, να ρίξεις λίγο νερό στα μούτρα σου, στα δόντια σου, να
0: δεις ένα
2: καφέ και μετά άνοιξε το να δεις και τσίδεις.
1: Όχι, πλένομαι πρώτα. Καθίστε, ρε παιδιά, μην με βάζεις στη γωνία.
0: Α, εντάξει, πλένομαι
1: πρώτα.
0: Εντάξει, αυτό είναι ένα βήμα.
1: Φτιάχνω το καφέ μου και μετά, φίλε.
0: Α, εντάξει, αυτό είναι ένα βήμα. Γιατί κάποιοι γυρνάνε και κάνουν αυτό το πράγμα, έτσι.
2: Αυτό το κάνω για να κλείσω το ξυπνητήρι.
0: Όχι, καλέ, για να κοιτάξει ειδοποιήσεις.
2: Όχι, δεν το. Όχι, σιγά να μην δω με
0: τίποτα.
2: Στο φαγητό το πιάνω το κινητό.
0: Με το ένα τρως και το άλλο τέτοιο.
2: Ναι. Λάθος, ε. Λάθος μεγάλο.
1: Τι να κάνω, ρε παιδιά, αφού δουλεύω.
2: Να τα αφήσεις. Βγάλω το από το χέρι σου. Ξεκόλα το.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνεις στην Αθήνα.
2: 300 ευρώ μετρητά, ε.
3: Στοιχείο.
2: Είναι πολλά τα λεφτά, είναι 300 ευρώ. Σε κάποιον ή κάποια που να έχει γεννηθεί από το 1972 έως και το 1982.
1: Ναι, μέσα είμαι.
2: Το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει κίτρινο αυτοκίνητο.
0: Ταξιτζής.
2: Ναι. Έχει κίτρους
1: καθρέφτες στο αυτοκίνητό μου.
2: Θα μπορούσε.
0: Δεν πιάνεται, όχι. Ολόκληρο περνάνε.

0: Καλά είμαι. Λοιπόν, θα είστε κι εσείς ακόμη καλύτερα αν σας πω ότι για ακόμη ένα καλοκαίρι επιλέγουμε τη Minoan Lines για ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Ταξιδεύουμε άνετα, ποιοτικά και οικονομικά από τον Πειραιά προς το Ηράκλειο της Κρήτης και τη Μήλο και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα Cruise Ferries Κνωσός Παλάς και Φαστός Παλάς με δελεαστικές προσφορές αναδιαδρομή που ισχύουν όλο το χρόνο. Από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5 έως 12 ετών, τρίτεκνους και πολύτεκνους, από 33 ευρώ για άτομα άνω το 60 ετών και από 35 ευρώ με κάρτα Minoan Lines Bonus Club. Εγγραφείτε εύκολα στο www.minoan.gr και αποκτήστε ταξιδιωτικά προνόμια ακόμα και δωρεάν εισιτήρια. Εμπειρία λοιπόν το ταξίδι, παιδιά, με τη Minoan Lines. Σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Τα κατάφερα, το είπα.
1: Βεβαίως. Θα πάμε διάλειμμα για να έρθουμε για το μέρος 3.
0: Το μέρος 3 έχει λέσκι των καμένων ποιητών.
2: Με δωρά.
0: Έχει Dr. Betty. Έχει λέσκι με ταξίδι. Χαμός να γίνει.
3: Και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
4: Δες το παγκόσμιο κύπελλο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των Κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το Κεφίρ φυσική γεύση και το Κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για Κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο Κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
8: Ό,τι αντέχεις το χρόνο, έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
9: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
12: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
14: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
15: Ρυθμός 949.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, ρυθμός 949 για ακόμα μία ώρα, την τρίτη και την καλύτερη.
1: Συμφωνώ.
0: Με τις δωράρες, με το ραντάρ που έχετε με τα 300 ευρώ, με τη λέσχη των καμένων ποιητών που σας βάζει στην κλήρωση για ταξίδι που... Ταξίδι όπου θέλετε. C-Jets αρκεί να πάρετε. Δίνουμε διπλό εισιτήριο με τη C-Jets για όποιον κερδίζει κάθε μέρα ποιητή στη λέσχη μας, με ανοιχτό προορισμό για να επιλέξετε, με ανοιχτή ημερομηνία για να επιλέξετε. Τι σου δίνουμε? Μόνο σου δίνουμε το ταχύπλοο της C-Jets. Διπλό εισιτήριο. Απολαμβάνεις τα ολοκένουργια καθίσματα. Έχεις την απόλυτη άνεση να ξέρετε ότι υπάρχουν 74 καθίσματα πλήρους ανάπηρες. Σαν κρεβάτια μπαίνεις μέσα. Άσε που φτάνεις τσακ μπαμ, γιατί είναι ο μεγαλύτερος στόλος ταχυπολών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου.
1: Έχει και από τη Ραφίνα δρομολογία.
0: Μπορείτε να μπείτε στη cjets.com.
16: Αυτό όμως για να μπουν σε αυτή την κλήρωση, να κερδίσουν αυτά τα εισιτήρια,
1: πρέπει
16: να γράψουν ένα ποίημα που να μας κάνουν να γελάσουμε.
1: Δεν το δίνουμε εύκολο.
16: Έτσι. Τι ποίημα θα γράψουν, με τη λέξη?
1: Λοιπόν, καθίσαμε και σκεφτήκαμε, είτε είχαμε κάποιες υποψήφιες. Θα πούμε μόνο την αυτή που προκρίθηκε. Είπαμε φίλος.
0: Ναι. Είπαμε τη λέξη φίλος λοιπόν μέσα στο ποίημα σας. Αρκεί να μας κάνετε να γελάσουμε, πολύ. Για να κερδίσετε διπλό εισιτήριο για Sea Jets. Μπορείτε να πάτε Σύρο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Μήλο, Χανιά, Σέριφο, Σύφνο. Αχ, πήρε τα κύματα, πήρε τη θάλασσα,
1: λοιπόν,
0: από το Αιγαίο.
1: Ακούστε τώρα, θα βιαστούμε να τα κάνουμε όλα γρήγορα, γρήγορα, για να έχουμε πάρα πολύ χρόνο για τη λέσχη.
0: Για να βγουν πολλοί ποιητές.
16: Έχετε και η Dr. Betty όμως. Αυτή θέλει χρόνο, γιατί πρέπει να φτάσει σε ένα σημείο σωστό.
1: Γι' αυτό έρχεται αμέσως μετά από την Κατερίνα Λιόλιου. Έτσι. Και το λογαριασμό.

0: έρχομαι. Η Δόκτωρ είναι εδώ. Η Δόκτωρ.
1: Δόκτωρας.
2: Δόκτωρ Μπέτι.
0: Λοιπόν, τι χρειάζεται για να είναι το σεξ υπέροχο? Τρεις παράγοντες χρειάζονται. Για να ακούσω.
3: Τρεις.
0: Εδώ. Τρεις.
1: Χημεία.
0: Ναι.
3: Φαντασία.
0: Όχι.
1: Όχι. Η χημεία είναι.
3: Η χημεία είναι, ναι.
1: Φαντασία.
0: Λοιπόν, το σπουδαίο σεξ έχει να κάνει με τον οργασμό, τη συναισθηματική σύνδεση και τη χημεία.
1: Okay.
0: Τρία στοιχεία συνθέτουν το τέλειο σεξ.
1: Ένα στα τρία.
0: Λοιπόν, ο οργασμός αποτελεί το βασικό στοιχείο,
3: ναι,
0: έτσι.
3: Βέβαια.
0: Άλλοι θεωρούν ότι μπορεί να είναι μόνο με το δικό τους οργασμό. Άλλοι θεωρούν ότι...
3: πολύ θα ήθελα να τους γνωρίξω.
0: Άλλοι θεωρούν ότι πρέπει να έρχεται ταυτόχρονα για να είναι το τέλειο.
3: Μα πόσο παρτάκιας πρέπει να είσαι για να λες ότι
0: παιδί μου, μπορεί να σε φέρει εσένα στο οργασμό και μετά να έρθει ο ίδιος.
3: Μα αυτό
1: λέω. Είπε να μην. Είπε. Όχι ταυτόχρονα.
3: Άλλοι λέει θεωρούν ότι το τέλειο είναι μόνο ο δικός τους.
0: Ναι, άλλοι επικεντρώνονται στους δικούς τους. Και άλλοι θεωρούν ότι πρέπει να είναι αμοιβαίοι οι οργασμοί σαν βασικό στοιχείο για το τέλειο σεξ.
3: Λοιπόν, αυτοί που θεωρούν τους δικούς τους, αν υπάρχετε και έξω, μαντέψτε.
1: Κάτσε καλέ, έχει σημασία. Έχει σημασία και τι θέλει και ο παρτενέρ. Η παρτενέρ.
3: Άμα ο παρτενέρ θέλει ο παρτενέρ να έρθει.
1: Όχι πάντα. Μπορεί να μην θέλει πάντα.
3: Γιατί να το πάθεις αυτό το πράγμα?
1: Γιατί υπάρχουν ρόλοι και αυτή τη στιγμή θα κάνουμε αυτό. Ας πούμε την επόμενη φορά θα συμβεί το αντίθετο.
3: Καλά, σε δουλειά να είμαστε.
0: Λοιπόν, το συναισθηματικό δέσιμο μπορεί να υπάρξει και χωρίς αγάπη. Και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να τον αγαπάς τον άλλον για να υπάρχει συναισθηματικό δέσιμο. Μπορεί να υπάρχει ένα συνέστημα έντονο, χωρίς αυτό να είναι η αγάπη.
3: Ναι, έτσι. Φυσικά, αυτό εννοείται.
0: Οκτώ όμως, λέει, συμμετέχοντες στην έρευνα εξίσωσαν το συνέστημα με την αγάπη. Συγκεκριμένα. Ότι πρέπει να υπάρχει αγάπη. Εγώ δεν θεωρώ ότι το τέλειο σεξ πρέπει να υπάρχει αγάπη.
3: Δεν υπάρχει.
0: Η χημεία όμως. Είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει. Ναι. Απαιτεί μια συναισθηματική και σωματική αντίδραση. Είναι κάτι ανεξήγητο η χημεία, έτσι.
3: Ναι. Είναι.
0: Δεν μπορείς να το εξήγησεις με λόγια.
3: Είτε ταιριάζει,
0: ή υπάρχει ή δεν υπάρχει. Ναι. Τώρα, οι συμμετέχοντες λέει εξήγησαν ότι η χημεία τους επέτρεπε να συμπαθούν και να εμπιστεύονται το άτομο αρκετά ώστε να αφαιθούν. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης στη χημεία.
3: Γιατί δεν υπάρχει? Είναι και θέμα εμπιστοσύνης αυτό.
0: Η χημεία είναι ένα πράγμα ανεξήγητο για μένα, ρε παιδί μου. Κάτι σου προκαλεί ο άλλος.
3: Ναι, αλλά και η εμπιστοσύνη είναι μέσα σε αυτό, αν προσέξεις. Γιατί τον άλλον τον εμπιστεύεσαι, άρα ανοίγεσαι. Ανοίγεσαι, τα θέλω σου. Κατάλαβες?
0: Μα η χημεία δεν έχει να κάνει, εγώ θεωρώ.
1: Δεν λες, ωραία, εγώ εδώ πέρα.
0: Με τον ανοιχτής.
1: Ας μην τον
0: είναι κάτι που σε έλκεις τον άλλον.
3: Ναι.
1: Δεν σε νοιάζει.
0: Ανεξήγητα.
3: Ανεξήγητα.
1: Μπορεί και να σε εκθέσει αργότερα.
0: Πώς με έναν άνθρωπο έλκεσαι και με έναν άλλον δεν έλκεσαι? Μπορεί να είναι και δύο πολύ ωραίοι. Ο ένας όμως δεν τραβάει πιο πολύ. Γιατί?
1: Και επίσης μπορεί να ξέρεις ότι αυτό που κάνεις τώρα είναι λάθος, είναι ρίσκι. Άρα η χημεία υπάρχει, θα το κάνεις, καταλαβαίνεις.
0: Ακριβώς.
3: Η εμπιστοσύνη δεν είναι μέσα.
0: Δεν είναι η εμπιστοσύνη, θεωρώ, θέμα χημείας.
3: Τι είναι αυτό, ρε παιδί μου, που σε κάνει?
0: Είναι αυτό το συστατικό που σε έλκει στον άλλον. Είναι θέμα, εγώ θεωρώ, αύρας να το πω.
3: Ναι.
0: Μυρωδιάς να το πω.
1: Ναι, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Αίσθησης που τον βλέπεις, κάτι στο προκαλεί. Και μπορεί να μην είναι και ωραίος πάντα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι ωραίος ο άλλος. Κάτι έχει που σε κάνει και σε έλκει.
3: Ναι. Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι.
0: Chemistry, αυτό λέγεται και chemistry. Αλλιώς θα λεγόταν μαλλιά. Δεν ξέρω, μυρωδιά. Χημεία. Είναι πολλά πράγματα που συνθέτουν τη λέξη χημεία.
1: Με αποτέλεσμα, αν βρούμε χημεία με κάποιον άνθρωπο.
0: Άρα λοιπόν το σεξ είναι υπέροχο όταν υπάρχει χημεία. Θα πω εγώ πρώτο, το βάζω εγώ τη χημεία. Οργασμό.
3: Ναι.
0: Γιατί μπορεί να υπάρχει χημεία, να είναι πολύ ωραίο και να μην φτάσεις.
3: Ναι.
0: Λέω την πρώτη φορά. Αν και επιθεωρώ ότι όταν υπάρχει χημεία δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει οργασμός.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, οργασμός και συναισθηματικό δέσιμο. Κάτι σου βγάζει ένα συνέστημα.
3: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
3: Ωραία,
1: για κάποιος άλλος τα λέμε, για εμάς. Εμείς είμαστε καλυμμένοι.
0: Τα πάμε. Τα συμφωνήσαμε.
3: Τα συμφωνήσαμε.
0: Έλα, δώσουμε και τα 300 ευρώ τώρα.
2: Σε ψάχνεις στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
0: Τρίτο στοιχείο. Λοιπόν, το ραντάρ σήμερα δίνει 300 ευρώ μετρητά σε κάποιον ή κάποια που έχει γεννηθεί από το 1972 στο 82. Να έχει κίτρινο αυτοκίνητο και να έχει κατοικίδιο Καναρίνη.
1: Τσιου, τσιου, τσιου.
0: Αφού δεν ζητήσαμε να είναι και ΑΕΚ, εντάξει.
1: Τσιου, τσιου, τσιου.
3: Ήταν όλο που είναι κίτρινα. Πολύ πιθανό. Αν έχει Καναρίνη και κίτρινο.
1: Ναι, πας και που η Λαρά. Λοιπόν, 5 λεπτά καλέ, έχετε για να μας καλέσετε.
0: 5 λεπτά, 2-10-68-35-7-22. Αν έχετε αυτά τα στοιχεία, καλέστε μας για 400 ευρώ μετρητά. Σας περιμένουν εδώ, στο ρυθμό 949.

0: σας περιμέναμε, αλλά δυστυχώς δεν ήρθατε, δεν βρέθηκε νικητής. Δεν βρέθηκε νικητής, όχι δυστυχώς. Αύριο όμως, σκεφτείτε το θετικό, αύριο από 300 έχουμε 450 ευρώ μετρητά, παιδιά, θα δώσουμε.
1: Ωραία, τι έχει να γίνει.
0: Θα γίνει μαναφούκι μεγάλο.
2: 49, γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.
3: Μπορεί να ψάχνουμε κανένα Παπαδόπουλο, παιδιά, το οποίο είναι το πιο γνωστό επίθετο στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι,
3: τουλάχιστον το... να το δώσουμε αύριο, ρε παιδί μου.
0: Γιατί,
1: είναι,
0: πώς πήγε τώρα σε ένα στο
3: θα σου πω, έγινε στην Ιρλανδία, στην πολιτεία Κόρκ,
0: ναι.
3: Μία μάζοξη 2.000 ατόμων με το ίδιο επίθετο.
1: Ναι. Άντε.
3: Σάλιβαν.
0: Σάλιβαν, πολύ γνωστό Ιρλανδέζικο.
3: Λοιπόν,
0: ναι.
3: Συναντήθηκαν με ένα κοινό στόχο και σπάσανε το ρεκόρ Guinness. Το προηγούμενο ήταν 1.800 άτομα. Αυτή τη φορά μαζεύτηκαν 2.000 και κερδίσανε.
0: Okay. Πολύ ωραία.
3: Οπότε και εμείς, αν θέλουμε αύριο να το δώσουμε το ραντάρ, μπορούμε να πούμε.
0: Μήπως
3: το πιο...
0: βάλουμε κανένα τέτοιο. Ναι.
1: Μπορώ να σας αποκαλύψω και κάτι τώρα.
0: Τι?
1: Που φτάσαμε ως εδώ.
0: Τι?
1: Το δικό μου επίθετο.
0: Τι?
1: Το επίθετο Αφαλίδου.
0: Ναι.
1: Είναι μοναδικό. Και είναι μία οικογένεια η δική μας σε όλο τον
3: κόσμο. Τι λέει, ρε παιδί.
0: Έλα, ρε. Το οποίο από πού βγήκε, από πού ήρθε?
1: Τους παππούδες μας από τον Πόντο.
0: Ναι, αλλά πώς.
1: Τι εννοείς πώς?
0: Παρατσούκλι είναι, αλλά πώς βγήκε?
3: Αφαλώς.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Το αφαλώς, μήπως δεν είχε αφαλό κάποιος?
1: Δεν
0: έλεγαν ο αφαλός αφαλό.
3: Εγώ το ίδιο πίστευα και για την οικογένεια Φορτούνη. Αλήθεια σου λέω, και δεν είχα βρει κανέναν. Μέχρι που εμφανίστηκε ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και μας πήρε και την δόξα.
1: Όχι, εμάς μας το έχουν πει αυτό. Μας το έχουν πει στα ληξιαρχεία, ναι.
3: Να ψάξουμε τους καταλόγους.
1: Να ψάξετε και δεν πρόκειται να βρείτε άλλη.
0: Να βάλουμε στο ραντάρ άμα βρει Αφαλίδης να το κερδίσει.
1: Να

0: Μπράβο, Ρακέλ. Φά τους όλους, κοπέλα.
1: Με αυτά που συμβαίνουν εδώ πέρα. Λοιπόν.
0: Καθημερινή προστασία από ήλιο και ρήπους με τη Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream SPF 30. Με υαλουρονικό οξύ, βιταμίνες C και Ε και πανθενόλη, ενυδατώνει και χαρίζει λάμψη, ενώ προστατεύει από UVA, UVB και περιβαλλοντικούς ρήπους. Για επιδερμίδα υγιή, λαμπερή και προστατευμένη κάθε μέρα. Η Ιντερμέντ είναι μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Πάρα πολύ ωραία η Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream SPF 30. Να τη δοκιμάσετε. Αυτό είχα να σας πω λίγο πριν βγούμε διαφημίσεις. Και να προετοιμαστείτε για το θύμα.
1: Έχουμε
0: για
1: τη λέσχη των καμένων ποιητών σε λίγο. Ελπίζουμε να φτιάξει το
2: τηλέφωνο.
1: Ελπίζουμε να φτιάξει το τηλέφωνο. Να το κάνουμε ένα restart. Δεν το βγάλαμε από την πρίζα τώρα. Να το. Για να καλέσετε σε λίγο στο 2 10 68 35 7 22. Μπορεί να έρθει και αυτό.
2: Θέλουμε ποίημα με τη λέξη φίλος για να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση.
0: Στόχος είναι να μας κάνετε να γελάσουμε, παιδιά. Έτσι. Γράφτε ένα ποίημα και θα πάρετε διπλό εισιτήριο για να ταξιδέψετε με Seajets σε όποιο προορισμό και όποτε θέλετε.
1: Όχι
2: κλήρωση, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Παίρνετε κατευθείαν εισιτήριο διπλό. Seajets για οποιοδήποτε προορισμό εσείς επιλέξετε.
1: Πάμε και ερχόμαστε.
3: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος. Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
1: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
1: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
2: Happy Mastercard Day! Yeah.

0: Δείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
5: Επιστρέψαμε παρέα με τα σούπερ μάρκετ Μασούτης που κλείνουν τα 50 χρόνια και η καμπάνια Σπάμε τις τιμές μόνο στο Μασούτη λοιπόν έχει ξεκινήσει. Κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν θα προσφέρεται σε τιμή που τα σπάει μόνο στα καταστήματα Μασούτης και στο ηλεκτρονικό κατάστημα Μασούτης.gr. Η γιορτή της οικονομίας συνεχίζεται κάθε εβδομάδα και εμείς συνεχίζουμε. Η κίνηση τι κάνει, συνεχίζεται κύριε Φορτούνη?
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
6: Λοιπόν, το πρόβλημα είναι μεγάλο στο Κηφισό αυτή τη στιγμή. Από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι το Δέλτα Φαλήρου κάτω είναι όλο μποτιλιαρισμένο, δεν ξέρω γιατί. Το καθοδικό ρεύμα του ποταμιού είναι σταματημένο.
5: Κάθε μέρα είναι.
6: Όχι τόσο πολύ, είναι όλο από τη Φιλαδέλφια μέχρι κάτω.
5: Μήπως έχει γίνει κανένα ατύχημα?
6: Δεν νομίζω. Λες. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε στο ύψος του Μοσχάτου. Η άνοδος της Κηφισίας μετά το ψυχικό έχει μποτιλιάρισμα και τέλος, αν μπαίνει στην πόλη από το ύψος της Τριβών στην Καβάλας μέχρι τα Κτέλ ή έχει ποτηλιάρισμα. Πάμε ψαραγορά.
4: Ο καιρός σήμερα.
5: Ψάρια πουλάω και δεν με νοιάζει. Πάρε πάρε σήμερα στην αγορά. Έχει φρέσκια σαρδέλα, έχει κολλιό, έχει λαβράκι, έχει και καιρό καλό από το πάμε πρωινό. 31 βαθμοί Κελσίου θα φτάσει το μεσημέρι. Θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Μπήκε το καλοκαίρι. Έλα να το απολαύσουμε. Έλα βάλε το μαγιό σου και πήγαινε στη θάλασσα. Αν δεν δουλεύεις, αν δουλεύεις, άνοιξε το κλιματιστικό σου. Και τα λέμε το τέλος του μήνα με το λογαριασμό. Να τα λέμε και αυτά. Πάρε πέρκα και σαργό, μελανούρι και μαγιάτικο, παλαμίδα και σκορπίνα. Χριστόψαρο και ζαργάνα, ζαργάνα μου. Λέσχη λοιπόν θα ανοίξει τις πύλες, αλλά σήμερα θα έχουμε μία διαφορετική λέσχη. Επειδή μάλλον το τηλέφωνο μας το σταθερό δεν λειτουργεί, τουλάχιστον μέχρι τώρα.
7: Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα.
5: Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Θέλουμε όμως να δώσουμε, γιατί χτες δεν τα δώσαμε τα εισιτήρια του C-Jets, παιδιά. Δύο εισιτήρια λοιπόν για εσένα, τον σύντροφό σου ή τον φίλο σου.
6: Νομίζω έφτιαξε.
5: Έφτιαξε.
7: Για πάρε
5: τηλέφωνο. Περίμενε να δούμε. Αν δεν μπορούν να καλέσουν, να πάρουν στο Viber. Γι' αυτό το λέμε.
6: Πάντως έφτιαξε. Οπότε είμαστε τυχεροί. Για να δούμε. Για να δώσουμε το σήμα το σωστό, για να μην κάνουμε λάθος, ε. Κοίτα να δεις τώρα.
5: Όχι, ρε, παιδιά, δεν έφτιαξε. Δεν έφτιαξε.
7: Λοιπόν, θα το στείλουν ηχητικό.
5: Θα τα στείλετε ηχητικά, ναι, στο Viber. Στο 6937-949-949. Θα την κάνουμε εκεί τη λέσχη σήμερα. Mm-hmm. 6937-949-949. Ηχητικά στο Viber και εμείς θα σας βγάλουμε στον αέρα.
7: Ακριβώς.
5: Θα απαγγείλετε το πείμα κανονικά σαν να ήταν ζωντανά.
7: Έτσι.
5: Για να πάρετε δώρο το εισιτήριο το διπλό.
6: Στο μικροφωνάκι
5: με τα
6: κάτω. Στο μικροφωνάκι
5: κάτω.
6: Ή στο βίντεο, να το γράψετε, ναι, και να μας το στείλετε.
5: Έτσι κι αλλιώς θα σας ακούσουμε.
7: Τώρα στείλε 6937-949-949 το πείμα σου μέσα από το Viber.
5: Με τη λέξη φίλος.

0: τη βρήκαμε την άκρη. Τα στείλατε και στο Viber. Ο καλός δεν χάνεται, να το θυμάστε.
1: Όποιος μας μάτιασε να ξέρει ότι δεν μας ήσαμε.
2: Και
1: δεν
2: μας άμε. Και ότι το έχουμε πληρώσει το τηλέφωνο, δεν μας το κόψανε. Εντάξει.
1: Ηχητικά λοιπόν στο Viber.
0: Η Λες και τον καμένο ποιητών σήμερα αλλιώς. Θα βγείτε όλοι ηχητικά.
3: Καμένο ποιητών.
2: Λοιπόν, θα δούμε τώρα
0: ρίξε τον πρώτο. Πάτα τον.
2: Λοιπόν, να πατήσουμε να ακούσουμε τι γίνεται. Λοιπόν, πού θα μας το πρωτιάκρα εγώ τώρα. Χαμός γίνεται. Πάμε.
0: Πάμε.
4: Τώρα που μπαίνει η άνοιξη και τα λουλούδια ανθίζουν.
2: Αυτό είναι η Βασιλική.
4: Φίλε, ακούω όλο τις μέλισσες, συνέχεια ζουζουνίζουν.
0: Mm,
4: και αμέσως μου έρχεσαι στο νου, ωραίο μου ζουζούνι. Και του κορμιού το μόριο γίνεται σαν βυζούνι. Και τι να κάνω, καψερόδρο, φίλε. Μετράω στο τρία. Για να μου φύγει ο καημός, μην παίξω.
2: Η Βασιλική.
0: Πρώτη υποψήφια. Πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή. Πάμε επόμενος.
2: Νατάσα.
5: Λοιπόν, ξεκινάμε. Πήγα εχθές το απόγευμα να πάρω δύο μπανάνες.
2: Ναι.
5: Μπροστά μου ήταν αυτό. Μπροστά μου ήταν ένας φίλος που ζύγιζε χουρμάδες. Και σκύβει κάπως πονηρά και λέει στο αυτί μου: μπανάνες βλέπω αγόρασες, θα ξέρεις να διαλέγεις. Δεν είσαι μάλλον από αυτές που διζουλάς και φεύγεις. Αν θες να ξέρεις, φίλε μου, την προτιμώ μεγάλη. Την ξεφλουδίζω αργά-αργά και κόβω το κεφάλι. Μη μου τα λες, μανίτσα μου. Συνέχεια είμαι στην τσίτα. Έλα μαζί στη βάρκα μου να δεις, θα είναι τσικίτα. Με έπεισες, αγόρι. Θα έρθω να δοκιμάσω. Κι αν είναι έτσι όπως τα λες, σακούλες θα αγοράσω. Μα η τσικίτα ήτανε μπαγιάτικη ψοφίμη. Και πήρα τη σακούλα μου και γύρισα στο Μίμη. Είμαι η Νατάσα.
2: Μπράβο, Νατάσα.
0: Γιατί έβλεψε σήμερα αυτή.
2: Το νόημα.
0: Α, γιατί
2: όταν γράφουμε ένα ποίημα 45 δευτερόλεπτα, εμείς με τρίχνουμε πιο δεγελάσιμο.
0: Τι
2: έκανα
0: με το ρέτσι της Γκυκετός τώρα. Σταμάτα κι εσύ. Πολύ ωραία
2: πιο
0: ήταν
2: μικρά,
0: και αυτή.
2: Ναι, γι' αυτό όμως δεν κέρδισε.
6: Σε βλέπω μπρος μου ξαφνικά και έρχομαι σαν φίλος. Μα άγριος πετάχτηκε της μάνας σου. Ο σκύλος.
2: Ωραία.
6: Έκανα πρώτο κίνηση. Να έρθω να σε φιλήσω. Λίγη χαρά στα σκέλια μου, ξανά να συναντήσω. Μα ξάφνου γίνεσαι καπνός. Με πιάνει απελπισία. Και τελικά κατέληξα να παίζω μα. Καλημέρα.
1: Ποιος είναι?
2: Ωραίο, Κωνσταντίνος, το ChatGPT το γράψε.
7: Καλημέρα, είμαι η Μαρία. Το ποίημα μου λέγεται Ο φίλος μου ο Λευτεράκης.
1: Φανταστικό.
7: Μου σύστησε στο φίλο σου, τον λέγαν Λευτεράκη. Τα βράδια όλο βγαίνατε για καναουισκάκι. Πήγατε και για ψάρεμα, μα ξέχασε το καλάμι. Το νου μου αμέσως άρχισε συλλογισμούς να κάνει. Πήγατε και διήμερο στο Brokeback το Mountain.
8: Καλημέρα, παιδιά. Είμαι η Μαρία. Το ποίημα λέγεται Ο φίλος ο Λευτεράκης.
2: Το πες μόλις,
8: να κάνει. Πήγατε και διήμερο στο Brokeback το Mountain.
2: Ναι.
8: Και η κατάσταση έφτασε πλέον στο άκρο Άουτον. Σε έφτασε και σε ρώτησα. Ρε Μάκη, είσαι μπάι. Μήπως αυτός ο φίλος σου τον ακουμπάει. Όταν πολύ σε στρίμωξα, δεν είχες την άκρη και μου επικαλέστηκες δικαίωμα σιωπής.
0: Καλά,
2: αυτό μου αρέσει.
0: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
1: Φανταστική.
0: Παιδιά, όλα είναι πολύ ωραία.
1: Αυτό μου άρεσε πιο πολύ.
0: Πολύ ωραίο. Εμένα μου άρεσε και τη Νατάσα. Εμένα μου άρεσε και τη Βασιλική. Πάμε.
9: Σήμερα μες στην κάβλα μου.
0: Επόμενο, επόμενο.
2: Αμά, άσε μας ρε Ήρο. Ήμαρτον Ήρο.
0: Επόμενο.
1: Δεν πειράζει, παιδιά.
9: Επήρα τον φίλο μου να πάω κρουαζιέρα. Μπανάκι του ετοίμαζα στην Τίνο και στην Κέα. Μπρατσάκια όμως δεν ήθελε, μα ούτε και κουλούρα. Είχε την κυλίτσα του αυτός για σημαδούρα. Ο φίλος μου γελούσε, κυλιότανε στην άμμο.
2: Ναι.
9: Και εγώ η κακομήρα δεν ήξερα τι να κάνω.
0: Ωραία.
9: Άλλαξα το εισιτήριο να πάω σ' άλλο νησάκι και άφησα τον φίλο μου να πιει κανένα ουζάκι. Τελικά πήγα στη Μύκονο και βρήκα γκομενά.
2: Λοιπόν, θέλουμε τη ζωγραφιά.
0: Θέλουμε.
10: Για διακοπές ξεκίνησα παρέα σου να πάω. Μεγάλη είναι η χαρά στην Τίνο σαν θα πάω. Κι αν φιλαράκια είμαστε, εμένα δε με μέλη. Τη μάνικα θα αφήσω εγώ και τη δουλειά στην τρέλα. Και ένα μονάχα θα σου πω και βάλτο στο μυαλό.
2: Ναι.
10: Στα φιλικά θα μπαίνουνε τα πιο ωραία γκολ.
0: Ναι.
10: Τι κι αν μου είσαι, τι κι αν φίλος μου είσαι παλιός.
2: Και μου πετάσατε και χτε, όχι το μάτι μου. Λοιπόν, και τελευταίος.
0: Το μάθανε Φορτουνίδα.
2: Και τελευταίο, παιδιά, λοιπόν, είναι ένας Νικόλας που έχει στείλει διάφορα και λέει: είμαι στο εργοτάξιο και δουλεύω. Μου ήταν δύσκολο να ηχογραφήσω. Να προσπαθήσουμε να ακούσουμε. Γιατί δεν ξέρω τώρα ποιο είναι το σωστό.
3: Η Πέτη με το γέλιο τη σκορπάει ευτυχία και διώχνει από τα βλέφαρα την πρωινή νοθρότητα και ανία. Και ο Βασίλης στις Αστάκες είναι πάντα δυνατός.
2: Νοθρότητα.
3: Άλλοτε είναι καθηγητής και άλλοτε μαθητής σωστός. Μαζί φτιάχνεται μια συντροφιά ζεστή και λαμπερή που κάνει κάθε ακροατή να νιώθει σαν παιδί.
2: Έχει
3: δεν φέρνετε μόνο μουσικές, ούτε τραγούδια στη σειρά.
0: Φέρνετε
3: και φυσιολογία και χαμόγελα πολλά.
2: Καταλάβατε.
3: Γι' αυτό
2: να το αφήσουμε σαν μουσικό χαλί και να αποφασίζουμε εμείς από κάτω.
0: Ναι, ναι,
1: και άλλα και το έκοψε και το
0: εγώ είμαι μεταξύ τη πρώτη. Ποια ήταν η πρώτη, η Βασιλική.
1: Η Βασιλική.
0: Η Νατάσα.
1: Και η Ρο.
3: Ωραία.
0: Και η Ρο ήταν.
1: Βασιλική η Ρο παίζεται το παιχνίδι.
0: Όχι, και ένα αντρικό δεν είχαμε καλό.
1: Άντρες έχουμε άλλους.
2: Α, παιδιά, αυτό ήταν εδώ.
1: Κάνα γόρι άλλο.
2: Η Βασιλική.
4: Τώρα που μπαίνει η άνοιξη και τα λουλούδια ανθίζουν.
0: Η πρώτη ήταν η Βασιλική.
1: Μ' άρεσε με
4: τη Βασιλική. Η Ρο και αμέσως μου έρχεσαι στο νου, ωραίο μου ζουζούνι. Και του κορμιού το μόριο γίνεται σαν βυζούνι.
0: Ωραίο,
4: ωραίο. Ωραίο, κοψερό, ροφίλε.
0: Και η άλλη με τις μπανάνες ήταν ωραία. Με την τσικίτα.
4: Φύγει ο καημός, μην παίξω.
2: Ωραία, ας το πω. Να βάλουμε αυτό.
0: Αυτή, ή αυτή η Νατάσα για με τις μπανάνες.
1: Η Ρο δεν σ' άρεσε. Βάλε μια την Ιρωέλα.
2: Δεν γίνεται. Η Νατάσα.
0: Ναι, ήταν μεγάλο απλά. Ναι, γι' αυτό δεν ήθελε το Φορτούνι.
1: Ωραία, α το δώσουμε στη Βασιλική.
0: Στη Βασιλική, στη Βασιλική, παιδιά. Το πήρε Βασιλική.
2: Βασιλική.
1: Και από αύριο ξανά τηλεφωνικά θα βγαίνετε live.
0: Παιδιά, κάθε μέρα ένα διπλό εισιτήριο. Τι κερδίζουν όλα αυτά, πες.
1: Διπλό εισιτήριο κέρδισε η Βασιλική αμέσως με το ποίημα της, με τα ταχύπλο της E-Jets για όποιο

0: Αύριο πάλι.
1: Στο τηλέφωνο έτσι τους βάζουμε.
0: Τηλεφωνικός.
1: Δεν βγαίνουν όλοι, δεν προλαβαίνουν, μα είναι πολύ.
2: Αθήνα, πάνε πρωινό. Ρυθμός 949.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: 35 πρώτα λεπτά, φεύγουμε σιγά σιγά, σας αφήνουμε, σας πήγαμε στη δουλίτσα σας.
1: Ξέρεις τι, μπέρδεψα πριν τις Πίτρες, μην παρεξηγηθώ, εγώ έλεγα τη Μαρία, όχι την Ιρό που
0: έλεγε. Ναι, εντάξει,
1: τη Μαρία
2: έπαιρνε. Που η Ρώ μας έλεγε τώρα για κάβλες και τέτοια.
1: Αλλά τη Μαρία εννοούσα, ήταν πολύ καλή με τον Brokeback Mountain. Αυτή, αλλά αυτή κέρδισε η Βασιλική, δεν πειράζει.
0: Θα σας αφήσω με μια σκέψη.
2: Τι?
0: Θα σας βάλω κάτι στο μυαλό. Και κάντε το τι θέλετε. Ο Elon Musk έχει 180 δισεκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Η γη έχει 8 δισεκατομμύρια πληθυσμό.
1: Ναι.
0: Αν μας έδινε από ένα δις τον καθένα, θα του περίσευαν ακόμα 172 δις.
2: Τι εννοείς,
0: δις. Η απληστία δεν τον αφήνει να το κάνει.
2: Όχι,
1: δηλαδή,
2: εκατομμύρια, δισεκατομμύρια.
1: Ένα δις για τον καθένα μας.
0: Έχει 180 δις.
1: Ναι.
0: Ο Elon Musk.
1: Ωραία.
0: Η γη έχει πληθυσμό 8 δις.
1: Okay.
0: Αν έδινε ένα δις στον καθένα μας,
1: ναι,
0: θα είχε 172 δις.
1: Μάλιστα.
2: Όχι,
0: θα
2: βρε, ένα ευρώ.
1: Ένα ευρώ, ρε Μπέτη.
2: Ένα ευρώ, ρε Μπέτη. Λέω και έχω ένα δις.
1: Έλον, έχεις ένα ευρώ, ρε φίλε.
2: Έχεις ένα ευρώ να πάρουμε μια τυρόπιτα.
0: 180 δισεκατομμύρια αυτό.
2: Δραχμές. Ευρώ.
0: Ευρώ.
1: Ναι.
2: Ωραία.
0: Και η γη έχει 8 δισεκατομμύρια πληθυσμό.
1: Ανθρώπους.
0: Ναι.
2: Ένα ευρώ καθένας.
0: Αν έδινε ένα δις στον καθένα.
2: Ο, ένα ευρώ στον καθένα.
1: Ένα ευρώ εννοείς. Εσύ Έλον, θα το φέρεις τελικά το ένα ευρώ, δεν θα γίνει.
2: Ας το Μπέτη. Λέω και έχω ένα δις.
0: Αυτό λοιπόν, έτσι γράφει εδώ στο
2: Instagram. Λοιπόν, καθίστε να κάνουμε και άλλα μαθηματικά για να φύγουμε.
0: Περιμένετε.
2: Μισό, δεν έχουμε χρόνο. Να σας πω, το σκεφτείτε λίγο. Ένα ευρώ. Να
1: σκεφτούμε τώρα, περίμενε τώρα.
2: Ένα δις.
0: Ένα δις, παιδιά.
1: Ένα δις, καλέ.
2: Είστε με τα καλά σας.
0: Ένα δις θα έδινε σε 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Ένα δις. 8 δις.
3: Ναι. 180 δις,
1: ναι,
3: μείον 8 δις που θα δώσει από ένα δις
2: στον κάθε άνθρωπο, ένα δις.
1: Ένα ευρώ λέει εδώ ο κόσμος.
2: Είστε με τα καλά σας,
1: ευρώ λέει ο
0: Φορτούνης. Περίμενε ρε, καλά λέει ο Φορτούνης.
1: Ευτυχώς πριν λέγαμε για χημεία. Στη χημεία είμαστε καλύτερα από ό,τι θα μας
2: αμάθουμε. Ακούστε λίγο τώρα.
0: Δεν είμαι, το ξέρω.
1: Ούτε εγώ.
2: Καθίστε να σας πω. Φεύγουμε. Θα το δούμε σε λίγο. Αν είσαι λοιπόν τώρα 34 ετών, ακούστε μαθηματικά, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ, να, για λεφτά μιλάμε, και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Stelios Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του ΣΕΡ Στέλιου Χατζηιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Σινόμπο, Φερί Χόπερ, Πολύ Κουλ και Ρενφιουλένς. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν. Λοιπόν, είναι ανοιχτή αυτή η πλατφόρμα μέχρι 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο Stelios Foundation.
0: Έχει λίγη φορτούνη.
1: Θέλαμε να πάρουμε και από ένα δίσκο.
2: Αύριο.
0: Πάτε τέτοια βουλιαρχή.
2: Αύριο εκατομμυριούχοι. Bye bye.
0: Πάτε τέτοια βουλιαρχή.
4: Πόσες στιγμές έχεις χάσει επειδή νιώθεις άβολα με το σώμα σου? Υπάρχει μια στιγμή που συνειδητοποιείς πως ήρθε η ώρα να κάνεις το πρώτο βήμα για μια ανάλαφρη ζωή. Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk θα βρίσκεται στο φετινό Be Well Festival στο ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο.

τις κρύψεις σε βαλίτσες παλιές που δε θες να ανοίξεις, όμως μες στις πόλεις.

Για μια βραδιά ήσουνα μόνο, μόνο. Εξαφανίσου, πάρε δρόμο, άιντε δρόμο. Για μια βραδιά

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτοιμα γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

κρύψα στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσε.

0: Είναι δύο.
1: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
2: Είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live καζίνο με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινή.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης φυσικά στην παρέα σου μέχρι και τις 5. Τεταρτούλα σήμερα που είναι σαν Τρίτη, καταλαβαίνεις, κουτσουρεμένη αυτή η εβδομάδα, λίγο περίεργα τα πράγματα. Αλλά όπως και να έχει, θα αντέξουμε αδέρφια, είτε με ζέστη είτε με χιόνι. Γιατί κάτι άκουσα, παιδιά, εγώ, ότι έρχονται, λέει, πάλι βροχές στο Σαββατοκύριακο. Θέλετε να μου ταράξετε τα νεύρα, θέλετε να διαλυθώ? Δεν πειράζει όμως, είναι πρωτόν εκπομπής. Ας μην είμαι νευριασμένος από τώρα. Θα σου πω όμως ότι και σήμερα έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες και εννοείται πάρα πολλά δώρα. Και Τίνο, θα σε στείλουμε ταξίδι και στον αέρα θα βγεις και θα παίξεις και θα τραγουδήσεις και ό,τι άλλο θέλεις εδώ θα το βρεις. Αρχινάω με Κάθριν Λιόλιου και Λογαριασμός. Δυναμώνεις την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: χωρίς καμία διακοπή.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

φοβάσαι τίποτα, γιατί είσαι εδώ στα καλύτερα. Στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Απολαύσαμε Νίνο και τώρα θα απολαύσεις και Γιάννη Κατινάκη φυσικά, γιατί μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου. Ζεσταίνομαι πάρα πολύ, υποφέρομαι πραγματικά στην έρημο Σαχάρα. Έχω υδρώσει, αλλά ξέρετε, αν ανοίξω το air condition, πραγματικά θα έρθουν τα κρύο παγήματα. Περνώ πάρα πολύ δύσκολα, όμως θα είμαι εδώ στη θέση μου κύριος και όπως πρέπει. Και παιδιά, έβλεπα κάτι που με νευρίασε πάρα πολύ και θα το μοιραστώ. Βεβαίως θα το μοιραστώ. Έχει βγει ένα νέο trend στο TikTok, αχ, το άτιμο το TikTok, που είναι μια παρέρα παιδί μου και ρωτάει ένα στον άλλον το πότε έχει γεννηθεί. Λέει ο ένας το 2006. Πρώτο έμφραγμα ξαφνικά, εντατική, τα-τα-τα. Λέει ο άλλος 2005, 2007. Και λέει ο άλλος το 2001. Και του βάζουν δίπλα ένα τυρανόσαυρο, ρε, έξω και καλά είναι γερόντι, ας πούμε, το 2001. Και έλα και πες μου τώρα, εσύ χρυσέ μου άνθρωπε, σε ποιο λαγούμι να κρυφτώ, ποιο κολυβοκάζαρο να αρχίσω να βράζω, σε ποιο τάφο να μπω. Δηλαδή εμείς που γεννηθήκαμε. Όποτε γεννηθήκαμε, τι είμαστε, επικουρική σύνταξη, του 2001 είναι γερόντια, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ότι το μεταξύ έχουν γεννηθεί παιδιά το 2007 και 8 και είναι ενήλικες, πραγματικά αυτή τη στιγμή θέλω να με πάει, πού να πάω, στο πρώτο νεκροταφείο, νεκροταφείο ζωγράφου, κάπου μέσα να μπω όντως τελικά πραγματικά. Περνάνε τα χρόνια παιδιά μου, περνάνε γρήγορα, σαν γάργαρο νερό. Ωχ, δεν μπορώ, μελαγχόλησα, μελαγχόλησα. Στείλε μου κάτι να μου φτιάξει το κέφι. 6-9-37-949-949 το Viber μας, ποτέ μην με ξεχνάς, θέλω πάντα την παρέα σου και εγώ σου αφιερώνω νέα κομματάρα. Από την πολύ αγαπημένη Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς, εδώ το άκουσες πρώτος. Να τα λέμε και αυτά, αποκλειστικότητα το είχαμε. Δυναμώνεις την ένταση και απολαμβάνεις τη Δέσποινα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχής. Α, και συγγνώμη, μην ξεχάσω. Σε λίγο έχουμε δώρα, σε στέλνω και τι είναι, διακοπές. Όχι, το έλεγα να μην ξεχαστείς.

0: Έλα λίγο. Πάμε τα τέρτια τα καψούρια. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Νίκος Μακρόπουλος, αγαπημένος φυσικά, και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5 για να περάσουμε ένα συγκλονιστικό μεσημέρι. Εννοείται, σε λίγο σου έχω δώρα, ταξίδια και παιχνίδια και ό,τι άλλο θέλεις. Μέχρι τότε όμως να πω εγώ λίγο τα νεύρα μου, γιατί δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για μένα από τους ανθρώπους οι οποίοι σε παίρνουν τηλέφωνο, δεν προκάμψε το σηκώσεις, είσαι μια τουαλέτα, είσαι στον αέρα του ρυθμού, κάτι κάνεις τέλος πάντων, τους παίρνεις καπάκια μετά από ένα δεύτερο, ένα σεκόντ και δεν το σηκώνουν. Θες να με διαλύσεις, θες να σε ισοπεδώσω, θες να έρθω να φας κλότσο, τι θέλεις, εξήγησέ μου, τι θέλεις. Τώρα με πήρες, πέρασε ένα δεύτερο. Τι μεσολάβησε, πού πήγες, ταξίδαρα ψυχή στην Καραϊβική. Α, επίσης με διαλύουν οι άνθρωποι που με το που απαντήσεις ένα μήνυμα σε παίρνουν κατευθείαν τηλέφωνο. Όχι, λέμε το όμως, με πνίγεις άνθρωπέ μου. Γιατί τα λέω αυτά. Τώρα με πήρε η μάνα μου τηλέφωνο, την παίρνω και δεν το σήκωσε, αλλά από εκεί είναι, πήγασαν τα νεύρα μου. Ωστόσο, περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber μας, έξε το πήγασαν, είναι σωστό συντακτικά που είπα τώρα ή θα είμαι 1,5 μήνα στο Λούμπεν. Δεν έχει σημασία. Στείλε μου λοιπόν στο Viber μας 6937-949-949. Έχω τη Μαρίνα που με χαιρετάει και τον Κώστα που μου λέει καλησπέρα στην πιο σεξι φωνή του ραδιοφώνου. Και λέω αλήθεια, όντως υπόθηκε αυτό και πάρα πολύ συμφωνώ. Έφυγα για διαλυματάκι μικρούλι, έτσι είσαι που για να σου λείψω και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες.
1: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώνουμε.
1: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου και παραλίγο να με ακούσω να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
5: Εισιτήρια more.com.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
12: 2021, το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: αλλάζω. Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζω. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
17: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδα.
19: Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται.

0: Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ατρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ατρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
3: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
4: Okay.
3: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
9: Εδώ είμαι και πάλι στην παρέα σου, στην πιο ωραία παρέα, την παρέα του ρυθμού 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Τεταρτούλα σήμερα, καλέ, πόσο έχει ο μήνας, πόσο έχει? 3 Ιουνίου, καλοκαίρι για τα καλά παιδιά, τίποτα τώρα, δεν είναι για κίνηση, ούτε για δουλειές, ούτε για τίποτα. Τώρα είναι για πλάζ, είναι για μπικίνι-μπικίνι μου λες, είναι για τέτοιες καταστάσεις, είναι για καλοκαιρινούς έρωτες. Δεν το θες το γραφείο τώρα, δεν τη θες την άσφαλτο, δεν τη θες την Κηφισία, σε καταλαβαίνω. Ωστόσο, θα κάνω τα πάντα για να σου φτιάξω το κέφι. Είπαμε σε λίγο, σου έχω διαγωνισμό για να σε πάω ταξίδι στην Τίνο. Σου έχω παιχνίδια, τραγούδια, δώρα και ό,τι άλλο θες για να σου φτιάξει το κέφι, εδώ το έχω επίσης. Πολλά φιλένια εδώ. Φιλά, δεν μπορώ να μιλήσω παιδιά, τελείωσε, με έχει πειράξει ζέστη. Φιλιά, φιλιά να δώσω στον Κώστα, Φωτεινή, Άννα και εγώ που μου έχουν στείλει στο Viber μας. Και τώρα αφιερώνω Θοδωρή Φέρι και είπες, μένεις μαζί μου, δυναμώνεις την ένταση και σε λίγο πάλι στα αυτάκια σου.

0: μια ζωή.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι να με.
0: Η αναπνοή.
1: Βεβαίως και θα είμαι ό,τι θες, Ηλία μου. Ηλίας Βρετός στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης και την Άκη, εννοείται στην παρέα σου μέχρι και τις 5. Έχουμε 2 ώρες ακόμα να τις περάσουμε παρεούλα. Πολλά φιλιά να δώσω στη Γιάννα που μας ακούει από τη δουλειά της. Και στον Κώστο, ο οποίος μου λέει ότι η φωνή μου λέει κάνει για αισθησιακές ταινίες. Και αν το ξέρω κιόλας, ρωτάει. Όχι, δεν το ξέρω, η αλήθεια είναι. Σε ευχαριστώ για την πληροφορία. Δεν ξέρω αν συμφωνεί κάποιος άλλος, ο κύριος Ειρηνάκης, ας πούμε, μαζί σου. Αν πάνε λάθος τα πράγματα, θα ακολουθήσω και αυτή την καριέρα. Η καιρή είναι δύσκολη και η φορολογία πάρα πολύ υψηλή. Ωστόσο, αλλάζω θέμα για να μην με κλείσει το εσουρού και απευθύνομαι σε σένα, φίλε ακροατή, που δεν σε ενδιαφέρει καθόλου το καλοκαίρι και το summer body. Και λες, εγώ θα φάω και μου βγήκε σε κακό. Τι σου έχω, η food σου έχω, αγάπη μου, που επέστρεψε με το 1-1 πιο δυνατό από ποτέ. Τι κάνεις, πατάς το φίλτρο λοιπόν στο food 1-1 και παραγγέλνεις από τα αγαπημένα σου καταστήματα, γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι 28 Ιουνίου. Τάπα, ενημέρωσα ως όφυλα και τώρα περνάω σε ένα διαλυματάκι. Μικρουλάκι, 5 λεπτάκια και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση. Σάρωση σε εξέλιξη.

0: κυκλοφορία.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
0: Το πρόγραμμα αποφύτων.
2: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο!
0: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό.
6: Νησί 939.
7: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
8: Ένα ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
9: Πάρκινγκ ο Φλέψος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
9: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
10: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
9: Τότε να σας βάλω στο -1.
10: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
9: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
10: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
11: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
12: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
13: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
14: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζούς διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Okay.
18: Ποιο?
19: Το Aquila's Meal.
18: Τι είναι?
19: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
17: Okay.
19: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
20: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Γραμματεία Ενημέρωσης για τη Διαβητική Υδροταδενίτιδα από την Νοβάρτης Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
20: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα.
17: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
21: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατ.

0: 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Ήρθα και πάλι στην παρέα σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, καλοκαιρινός, καυτός και συνάμα δροσερός. Για 2 ώρες ακόμα μαζί σου, μέχρι και τις 5, για να περάσουμε εξαιρετικά. Έχει πει και καλά το καλοκαίρι. Οπότε, θέλω να σε στείλω ταξίδι. Θα σε πάω στην Τίνο. Περίμενε όμως, μην είσαι βιαστικούλη. Σε λίγο αυτά, γιατί μας τα κάναμε την αρχή, θα μου φύγεις μετά. Εκεί θα σε καψουρέψω. Έχουμε πολλά δώρα βέβαια σήμερα. Έχουμε και πολλά παιχνίδια. Και εννοείται υπερεπιτυχιάρες για να ανέβει το κέφι, να μερακλώσεις και να περάσεις εξαιρετικά. Αρχίζω την ώρα με Ρία Ελληνίδου. Άντε θα το πω, δεν μπορώ. Δεν κρατιέμαι, ρε παιδιά μου. Έχουμε μια κράτεια, θα έλεγε κανείς. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Ναι, ας το πει καλύτερα η Ρία, θα έλεγα, ναι.

Όχι μοναξιά, δεν θέλω μοναξιά. Θέλω ζευγαρώματα, γιατί έρχεται καλοκαίρι και είναι καιρός για φλερτ, είναι καιρός για έρωτες και πάντα φυσικά είναι καιρός για ρυθμό 949, γιατί εδώ ακούς μόνο επιτυχίες παντός καιρού. Αλλά άκου τώρα να δεις εδώ πέρα, Γιάννης Κατινάκης, πόσο χρηστικά πράγματα σου λέω. Τώρα λοιπόν που θα αρχίσεις να βγαίνεις, να κάνεις τις τσάρκες σου, να πηγαίνεις τις παραλίες σου, τα beach bars σου, να λες έλα να κεράσουμε ένα σφινάκι τον κομπενάκι απέναντι, μπας και γυρίσουμε σπίτι γιατί πιάσει το σώρουχο αράχνες, πρέπει να έχεις και ωραίο περιποιημένο μαλλί. Και σου έχω εγώ τη λύση, αγάπη μου, έτσι θα σε αφήσω. Έχω λοιπόν Σάιος, η οποία παρουσιάζει το νέο Σάιος Intense Glaze, που είναι η νέα σειρά περιποίησης και χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από τις φθορές και αποτελεσματικό έλεγχο του φριζαρίσματος για μεταξένια και λαμπερά μαλλιά. Και επίσης να σου πω ότι Παρασκευή 5 Ιουνίου, τώρα την Παρασκευή, η Σάιος διοργανώνει ένα ξεχωριστό pop-up event στη Μαρίνα Φλίσμπου, παραθαλάσσια, από τις 4 έως και τις 8, και ένα εντυπωσιακό Σάιος Van θα βρίσκεται στο χώρο για να σε μεταφέρει στον κόσμο του Σάιος Intense Glaze. Τα Παόλα, σε ενημέρωσα. Παράπονα από μένα έχεις? Κανένα. Οπότε συνεχίζω με επιτυχίες, Μιχάλη Χατζηγιάννη, και δεν θέλω να ξεχνάς, σε λίγο έχουμε και διαγωνισμό για την Τίνο. Δεν φεύγεις, δεν πας πουθενά. Δώσε λίγο, Μιχάλη μου. Έλα.

0: η απόλυτη αναβίση. Εννοείται πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα με πάρα πολλά δώρα, ταξίδια και ό,τι άλλο λαχταράει η ψυχούλα σου. Πολλά φιλιά να δώσω στη Στέλλα που βλέπω ότι μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας 6937-949-949. Τώρα όμως, είναι και η ώρα να σε ακούσω εδώ, εδώ ζωντανά στον αέρα του ρυθμού 949, γιατί θα με πάρεις τηλέφωνο όπως και κάθε μέρα, να βγεις να παίξεις και να πάρεις το δωράκι σου. 2-10-68-35-722 ο μαγικός αριθμός. Είπαμε, καλείς, βγαίνεις, παίζεις και κερδίζεις. 2-10-68-35-722. Για να δω τι γίνεται, μισό λεπτό. Παιδιά, σήμερα σέρνεστε. Σέρνεστε τώρα, πραγματικά σέρνεστε. Είναι δυνατόν να σου δίνω δώρο και να μην έχεις καλέσει ήδη? Πάμε άλλη μία. 2-10-68-35-722. Περιμένω τα τηλεφωνήματά σου και όσο με καλείς να σου πω εγώ, γιατί πρέπει να είσαι καθαρός και καθαρή, γιατί καλοκαίρι έρχεται, δεν γίνεται να βρωμάς και φυσικά δεν γίνεται να έχεις και βρώμικα ρούχα. Γι' αυτό έρχεται το Ariel που λανσάρει ένα νέο προϊόν. Ariel The Big One Pod, το οποίο είναι δύο φορές πιο δυνατό, με δύναμη τριών ενσωματωμένων ενισχυτικών, αφαιρεί τους δύσκολους τους λεκέδες, εξουδετερώνει δυσάρεστες οσμές για να μην είσαι μια βρωμοποχύλα και ενισχύει λάμψη και φωτεινότητα των λευκών και χρωματιστών ρούχων. Είπαμε λοιπόν Ariel και τα μυαλά στα κάγκελα και για να δω. Παιδιά, κάτι έχετε πάθει σήμερα και δεν με παίρνετε τηλέφωνο και θα στενοχωρηθώ πάρα πολύ. Πάμε λίγο. 2-10-68-35-722. Κανονίστε, δώρο θα πάρετε. Έφυγα για break και επιστρέφω με ακροατή.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
2: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
1: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
2: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
1: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
3: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως, μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
4: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο κουτέν. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, «Κάτι παίζει Powered by Day».
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας των χώρων. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
12: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
13: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
14: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
14: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
15: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
17: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι. Ένα ring. Μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
18: Ρυθμός.
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Εδώ είσαι στα καλύτερα και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Και παιδιά, συγγνώμη, με συγχωρείτε, λιθοβολήστε με, τι να κάνω, κανένα λάθος, άνθρωπος είμαι κι εγώ. Σας είπα, πάρτε τηλέφωνο για να παίξουμε. Σας γκρίνιαξα, σας. Πώς το λένε, σας λιδόρισα, διότι λέω δεν έχουμε γραμμές, δεν έχουμε γραμμές. Και υπάρχει πληθώρα μηνυμάτων, το τηλέφωνο δεν χτυπάει και ενημερώθηκα ότι υπάρχει μια προσωρινή βλάβη στο τηλεφωνικό μας το κέντρο. Εσείς παίρνετε κανονικά, εγώ όμως δεν μπορούσα να το δω. Χίλια συγγνώμη, σας κατηγόρησα χωρίς να φταίτε. Φταίμε εμείς. Οπότε τι θα κάνω, θα δώσω το δώρο μέσω Viber. Βεβαίως, 6937-949-949. Σου έχω το Sios Intense Glaze για μαλλιά. Συγκλονιστικά, χωρίς φριζάρισμα, με τα ξένια και απαλά. Αν θες να το κερδίσεις, στείλε Γιάννη, σ' αγαπώ πολύ και Sios στο 6937-949-949. Τι να κάνω, παιδιά, συγγνώμη. Υπάρχει μια προσωρινή βλάβη και λέω, με ξεχάσαν τα παιδάκια μου, με ξεχάσαν τα φιλαράκια μου. Δεν πήρανε τηλέφωνο. Πραγματικά αναστατώθηκα. Και τρίχα υποτριχωμένη. Ωστόσο, σταματάω την παράνοια και περνάω κατευθείαν σε Αντώνη, Ρέμο και Δευτέρα. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, διόρα στα ζωή.

0: Καλώς σας βρήκα κι εγώ λοιπόν. Αχ, πολύ ερωτικός ξαφνικά, έτσι. Κάτσε να ανέβω λίγο. Καλώς σας βρήκα λοιπόν κι εγώ. Γιάννης Κατινάκης εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για μία ώρα ακόμα θα λαλάω κι εγώ στα αυτάκια σου. Ζέστη αδιανόητη, το καλοκαίρι είναι εδώ. Όμως, ποιο είναι το ένα και πιο σημαντικό πράγμα για κάθε εποχή? Ναι. Ογκόμενος, αλλά δεν έχω τώρα να σου πω για γκόμενο. Έχω όμως για μασαμπούκα που δεν θα σε προδώσει ποτέ. Γιατί σου έχω Goodies Burger House που σου φέρνουν 4 νέα απίθανα saucy chicken burgers. Άκουτα τώρα, πρέπει να τα πω και στα αγγλικά. Chipotle fire, έτσι. Thai pickle, white barbecue και smoky mayo. Βεβαίως, τα είπα και Bridge Michigan. Προσπάθησα και πάλεψα. Το μόνο σίγουρο ότι είναι εξαιρετικά. Πήγαινε να διαλέξεις ποιο από όλα σε αρέσει πιο πολύ. Και αν δεν μπορείς να διαλέξεις, φάει τα και τα τέσσερα. Ποιος θα σε κατηγορήσει? Εγώ πάντως σίγουρα όχι. Και αφού ενημέρωσα, σε ένα διαλυματάκι να μην περάσω. Το θέλουμε λίγο. Ίσα που και εσύ δεν φεύγεις, κανόνισε. Γιατί άμα φύγεις, θα κλαίω και θα στενοχωριέμαι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Πόσο αλάνισε! Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8, απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστιμ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανόμετρο μετράει με ακρίβεια.

0: ανοίξει μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθες!
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Και έκανες.
1: Έβαλα πρωτεύγεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτεύγεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
1: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
1: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική
5: ατμόσφαιρα. Νησί 939. Η ώρα στο νησί είναι 4.
0: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
4: Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customize λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάμ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάμ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
9: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
10: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπο. Πόσο? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
11: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
12: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
11: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
13: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
14: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
11: Εισιτήρια more.com.
15: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
16: Εσύ και εγώ, μαζί.
17: Πάμε διακοπές.
18: Τέλος το σχολείο, μπρο. Από αύριο, ξενύχτια χωρίς διάβασμα.
19: Πάρε ανάσα.
20: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα. Όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.gr.
21: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2,
2: Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
19: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
22: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
23: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαπητική υδροταδενίτιδα από την Οβάρτης Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
24: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινέκη.

0: ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ήρθα και πάλι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και δεν με έχεις μάθει πια ποιος είμαι. Εγώ είμαι ο Γιάννης Κατινάκης που θα σου κρατάω παρέα μέχρι και τις 5 για να περάσουμε εξαιρετικά. Με έχετε κατακριουργήσει πραγματικά στο Viber μας που δουλεύει το τηλέφωνό μας και δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Χίλια συγγνώμη, παιδιά μου, όμορφα παιδιά μου, αγαπημένα. Ό,τι θέλετε στο Viber 6937-949-949. Και εγώ για να εξελαιωθώ αρχίζω με Καψούρα και Νίκο Οικονομόπουλο. Με λίγα λόγια δυναμώνεις την ένταση και αφήνεσαι στα μαγικά χεράκια μας. We'll be right back.

Εμένα, Γιάννη Κατινάκη, το καλύτερο που σου κρατάω συντροφιά κάθε μεσημέρι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα. Και άκου τώρα τι γίνεται. Ο ρυθμός 949 σε προσκαλεί στο Be Well Festival 2026 by All Win που έρχεται για 2 μέρες γεμάτες ενέργεια, έμπνευση και ευεξία. 6 και 7 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ θα γίνει χαμός. Θα έχει και ωραία κορμιά από ό,τι έχει πάρει ταυτή μου. Να πάμε να περάσουμε εξαιρετικά. Και τώρα δυναμώνεις πιο πολύ την ένταση γιατί έρχεται Γιώργος Μαζωνάκης, έτοιμος για όλα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμό

0: και τη Γαρμπή στο ρυθμό 949 που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης για λίγο ακόμα στην παρέα σου μέχρι και τις 5. Και αν δεν σου αρκεί απλά να με ακούς και θες να θαυμάσεις αυτό το θεσπέσιο κορμί από κοντά, σου έχω εγώ τη λύση. Σημείωνε. Σάββατο 13 Ιουνίου κάτι παίζει Powered by Day στην πλατεία Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου, από τις 6 έως και τις 8 το απόγευμα. Έκπληξη σούχο συγκλονιστική, πραγματικά είναι από τα αγαπημένα μου. Έλα να δεις τι έχει να γίνει, δεν λέω άλλα. Περνάω σε διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
2: Κολλημένος στην Κηφισία.
1: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Α4 τα περιπολικό εκεί.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ, βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκουρ Όλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου το OPA Festival Powered by ΔΕΗ δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άνσας ΔΕΗ από 5 Ιουνίου το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, του Αγοριού απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίνι Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grouch στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδαίσθηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου σε συνεργασία με την UNICEF παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
9: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
10: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
11: Δες το παγκόσμιο κύπελλο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και αν. Τόσο πλαίσιο.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
13: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου, πάλι στην παρέα σου μέχρι και τις 5. Και επειδή δεν θέλω να είσαι παραπονεμένος, σε θέλω πάντα με δώρα, θα σε στείλω στο θέατρο. Ένα μωρό για τρεις βεβαίως, παραστασάρα, στο θέατρο Αθηνά, μισό να δείξω. Με φάγανε Παναγία μου. Και αν θέλεις λοιπόν διπλή πρόσκληση, θα στείλεις τώρα στο Viber μας 6937-949-949. Γιάννη είσαι ο καλύτερος και μωρό. Είπαμε, Γιάννη είσαι ο καλύτερος και μωρό, στο Viber μας 6937-949-949. Και τώρα Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός.

Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, ήρθε η ώρα να σε αποχαιρετήσω. Κάναμε παρέα τρεις ωρίτσες και πάω στο σπιτάκι μου, αλλά σε αφήνω στα καλύτερα τα χέρια, στα αλάνια μας που είναι εδώ για σένα και θα είναι μέχρι και τις 8. Αλέξης Μαρκάζος και Άννα Ζιρδέλη. Άννα Ζιρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος. Άννα μου, έχεις ένα χρέος προς τον κόσμο, σε παρακαλώ. No.

0: 89. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχει, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορεί να κερδίσει έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Για να πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα.
4: Η ώρα στο νησί είναι 5. Νησί 9:39.

πέντε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: τι μας νοιάζει εμάς που δεν εγκρίνεται, δηλαδή. Εντάξει, αν θέλετε, εξηγήστε μας, εμείς θα σας ακούσουμε, γιατί εμείς είπαμε, ακούμε και δεν κρίνουμε. Αλλά άμα δεν εγκρίνεται, τώρα τέλος πάντων δεν θα το πω. Το θέμα μας είναι αποθυμένο. Αν συντονίστηκες τώρα, είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Είμαστε εκτός ρυθμού εδώ στο ρυθμό 949. Είμαστε κάθε Τετάρτη το 8 με 10. Αν δεν έχεις συντονιστεί ποτέ, λυπάμαι για σένα. Έχεις χάσει πάρα πολλά από τη ζωή σου. Αλλά δεν είναι αργά και προλαβαίνεις να βάλεις υπενθύμηση στο κινητό σου και κάθε Τετάρτη 8 με 10 να συντονίζεις, να βγαίνεις λίγο εκτός ρυθμού για να χαλαρώνεις. Λοιπόν, το θέμα που ψάχνουμε σήμερα είναι το αποθυμένο μας. Ποιος είναι το αποθυμένο μας, ποια είναι το αποθυμένο μας και τι τραγούδι αφιερώνουμε και εκφράζει αυτό το αποθυμένο. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας υπάρχουν πολύ πιστοί εκτορυθμιστές οι οποίοι μπόρεσαν και στείλανε μηνύματα και θα ακούσουμε τώρα τη Χρύσα να μας λέει τη δική της ιστορία.
1: Γεια σου Θοδωρή, είμαι η Χρύσα και αφιερώνω στο αποθυμένο μου τώρα μικρές του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί θα είναι πάντα εκκρεμότητα.
0: Πάντα εκκρεμότητα. Πω πω, σχεδόν οξύμορες οι λέξεις, το πάντα και το εκκρεμότητα, σχεδόν, έτσι. Αλλά το πάντα, μ' άρεσε το πάντα. Όχι, δεν υπάρχει πάντα. Εντάξει, εγώ λέω το πάντα μ' άρεσε, το εκκρεμότητα είναι μια ανατελεία που βασανίζει. Αλλά ο Μαζονάκης δεν έχει εισαγωγή και θα μας τα πει κατευθείαν γρήγορα.

0: φιλόσοφος θα τον χαρακτήριζα και δεν τρέπομαι γι' αυτό και θα το πάρω πίσω. Φιλόσοφος Γιώργος Μαζονάκης, ο οποίος έχει για όλους μας κάτι να πει. Και κυρίως για τα αποθυμένα που είναι πάντα εκκρεμότητα, διότι αυτό πάντα πάρα πολύ μου άρεσε και θα το κάνω και τραγούδι αν δεν το προλάβει κάποιος άλλος. Η φιλία ελπίζω να ζητήσει δικαιώματα. Πάντα εκκρεμότητα. Το πάντα δεν ξέρω αν υπάρχει, η κρεμότητα όμως μάλλον είναι λίγο νόμος. Αυτό έχω να πω. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την Ευαγγελία, η οποία θέλει να μας μιλήσει και αυτή για το αποθυμένο της και να μας πει ποιο τραγούδι κρύβεται πίσω από αυτό το αποθυμένο. Εσύ μπορείς στο 6937-949-949 στο Viber να στέλνεις ηχητικό ή γραπτό μήνυμα για το αποθυμένο σου, για το ποιο τραγούδι το εκφράζει ή αν έχεις κάποιο άλλο προβληματισμό ή κάτι άλλο θες να συζητήσεις μαζί μας σήμερα. Είμαστε εδώ για σένα όπως θα είμαστε κάθε Τετάρτη 8 με 10. Ευαγγελία, ρίχτω.
1: Καλησπέρα, Θοδωρή. Θα ήθελα να αφιερώσω στο αποθυμένο μου ένα εξαιρετικό τραγούδι.
0: Εξαιρετικό.
1: Το «Εσένα μόνο» της Γαρμπή. Ευχαριστάω.
0: «Εσένα μόνο». Δεν μας είπες ακριβώς γιατί, ποιος ή κάποιο στοιχείο, αλλά με το «Εσένα μόνο» θα το δεχτούμε. Και τάρα, δώσε. Έτσι. Δυναμώστε λίγο ένταση.

0: Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι που ζήτησε η Ευαγγελία για το άλλο της μισό, για το αποθυμένο της θα έλεγα. Και νομίζω ότι ο τίτλος τα λέει όλα. Εσένα άραγε ποιο είναι το αποθυμένο σου, υπάρχει? Εγώ θα σου πω για το δικό μου αποθυμένο λίγο πιο ύστερα. Ναι, θα πω. Πάντα λέω, πάντα μπαίνω και εγώ στο θέμα. Θέλω να συνεχίσουμε με τη Διονυσία, που έχει ζητήσει να ακούσει κάτι για το αποθυμένο της. Θυμίζω ότι εσύ μπορείς να στέλνεις στο 6937949949 στο Viber, είτε ηχητικό είτε γραπτό μήνυμα. Προτιμώ το ηχητικό να ακούω και τη φωνούλα σου και να βλέπω λίγο πώς χρωματίζεις τις λέξεις όταν μιλάς για το αποθυμένο σου. Λοιπόν, για να δούμε τι είπε η Διονυσία.
1: Καλησπέρα Θοδωρή.
0: Γεια σου.
1: Είμαι η Διονυσία. Και θα ήθελα να αφιερώσω στο αποθυμένο μου από το Λύκειο το «Σε θέλω παράφορα» του Νίκου Μακρόπουλου και ελπίζω και εύχομαι να το ακούσει.
0: Τι αναστεναγμός ήταν αυτός, δηλαδή πραγματικά. Και στο τέλος έτσι σχεδόν βγήκε ένας πω, Διονυσία μου, πραγματικά εύχομαι να το ακούσει, ή αν δεν το ακούει, στείλε μήνυμα το τηλέφωνο να τον πάρω εγώ να το ακούσει. Θα τον βγάλω τώρα στη γραμμή. Λοιπόν, στείλε τηλέφωνο Διονυσία να ακούς. Θα τον βγάλουμε στη γραμμή να το ακούσει, γιατί αυτός ο αναστεναγμός τώρα κάπως με πλήγωσε. Αν ακούς, η Διονυσία σε θέλει παράφορα.

0: Διονυσία τα είπε όλα με τον αναστεναγμό της αλλά και με το τραγούδι της. Τον θέλει παράφορα. Ελπίζω να ακούσεις εκεί έξω που η Διονυσία σε θέλει παράφορα. Ελπίζω να μην έχεις φερθεί άσχημα στη Διονυσία, γιατί θα έρθω εκεί πέρα και θα γίνει χαμός. Και αν ακούς, να πάρεις τη Διονυσία τώρα τηλέφωνο και να κλείσεις το ραντεβού. Εντάξει, είμαι λίγο απόλυτος, αλλά τι να κάνουμε. Είμαι και μιας εποχής και μιας ηλικίας. Έτσι είμαστε εμείς. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι τώρα, να ξέρεις, δεν ξέρω αν το ξέρεις, αφορά ένα, θα μπορούσε να αφορά ένα αποθυμένο, αλλά από την πλευρά του είμαι υπεράνω. Δηλαδή υπάρχει και αυτή η πλευρά, ρε παιδί μου, που λες ότι κοίταξε, με αυτόν τον άνθρωπο θα ήθελα να είμαι πάρα πολύ, αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν έχει επιλέξει εμένα, έχει επιλέξει έναν άλλον. Και τον θέλω τόσο πολύ που προτιμώ να είναι καλά από το να είναι μαζί μου.
1: Πού τα πουλάς αυτά, μωρί?
2: Pardon?
1: Πού τα πουλάς αυτά, μωρί?
0: Εγώ τα λέω χρόνια αυτά. Να την προσέχεις, θα έλεγα.

0: Δεν ξέρω αν συμφωνείς ότι είναι και αυτή μια πλευρά του να δει κανείς το αποθυμένο. Είναι. Δεν είναι πολύ συνηθισμένη. Δεν είμαστε όλοι τόσο υπεράνω, ειδικά στην καψούρα. Αλλά τέλος πάντων υπάρχει και αυτή η πλευρά. Την έχω τραγουδήσει, την έχετε τραγουδήσει μαζί μου. Οπότε τη δεχόμεθα, να ασπαζόμεθα. Και τέλος πάντων την προάγουμε και λίγο ως πολιτισμός. Εντάξει, γιατί πρέπει να είναι όλα να υπάρχει consent, που λένε και στο χωριό μου. Έτσι, συγκαταβατικότητα και να συμφωνούμε. Γεια σου, Φλόρα, δεν είναι τυχαίο που μπήκες τώρα που έπαιζε ονειράμα. Προφανώς και δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, για όσους συντονιστήκατε τώρα, καταρχάς είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Καλησπέρα, πώς είσαι, τι κάνεις. Σε δεύτερο χρόνο θέλω να ξέρεις ότι ακούς ρυθμό 949 και πιο συγκεκριμένα εκτός ρυθμού, δηλαδή λίγο αλλιώς ο ρυθμός σήμερα. Αυτό γίνεται κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10. Κάθε Τετάρτη λοιπόν εμείς πλαισιώνουμε ένα θέμα. Βρίσκουμε ένα θέμα. Πίσω από αυτό το θέμα ψάχνουμε να βρούμε τις ιστορίες σας. Και πίσω από τις ιστορίες πάντα κρύβεται ένα τραγούδι. Αν όχι πάντα το φτιάχνουμε εμείς. Και κάπως έτσι σήμερα ψάχνουμε το τραγούδι που κρύβεται πίσω από το αποθυμένο σας. Και μέχρι στιγμής καλά έχει πάει, πολύ αναστεναγμός έχει πέσει και βλέπουμε ότι θα συνεχίσει και κάπως έτσι. Λοιπόν, κάτσε λίγο τώρα να το κάνω εδώ σωστά, να ακούσουμε το φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος έχει κάτι να μας πει.
1: Καλησπέρα, είμαι ο Δημήτρης.
0: Γεια σου ρε Δημήτρη.
1: Και θέλω να αφιερώσω σε μία αγίεξο, θα σας ακούει σίγουρα.
0: Τέλεια.
1: Το αδιέξοδο, του Βασίλη Γαρά.
0: Χαραμάδα από τον μπαλ.
1: Φιλιά αποθυμένο μου.
0: Φιλιά αποθυμένο του Δημήτρη. Ελπίζω να ακούς, γιατί είχες σε μια χαραμάδα από τον μπαλκόνι, μπαίνει λίγο φως. Στο αφιερώνουμε με αγάπη. Και έστω, στείλε ένα μήνυμα στο Δημήτρη. Έλα, τραγουδά.

εσύ ρε μπιλκάρας, έτσι θέλω να βγω από τα διέξοδο, αυτό θέλω να βγω. Λοιπόν, μ' αρέσει πως πάει η φάση που θυμαίνω εδώ πέρα. Και έχω και άλλα μηνύματα, σιγά σιγά ψάχνω όλα τα τραγούδια για όλους. Εδώ ο Πασχάλης τη ζητάει, ο Πασχάλης θέλει κάτι από Χατζηγιάννη. Λοιπόν, έχω Χατζηγιάννη, θα παίξω αρκετά Χατζηγιάννη σήμερα, γιατί κάπως είναι έτσι θεός του αποθυμένου. Πάμε να ακούσουμε το καινούργιο που μου αρέσει πάρα πολύ. Εσύ συνεχίζεις και στέλνεις στο 6937-949-949 στο Viber. Ποιο είναι το αποθυμένο σου, ποιο τραγούδι το αφιερώνεις, και αν μας πεις και γιατί, μπορώ να σου κάνω και μια γκαλίτσα μόλις εδώ.

0: Έτσι είναι δύσκολη φάση φέτος. Από το Χάρι Στάιλς μέχρι το Μιχάλη Χατζηγιάννη, όλοι έχουμε πάρει με τη σκομπάλα και έχουμε βγει στους δρόμους και το παίζουμε φοβερή τύπη. Και είμαστε και φοβερή τύπη δηλαδή, γιατί μια δισκομπάλα πάντα κάνει καλό. Και καλό να υπάρχει έτσι ανά πάση στιγμή στο δωμάτιο, στο αυτοκίνητο, στην ντουλάπα. Ποτέ δεν ξέρεις πώς θα χρειαστεί. Εγώ ήδη σκέφτομαι να φτιάξω και ρούχα με τη σκομπάλα πάνω. Ναι, εννοείται. Έχω ένα γυλαίκο. Έχω ετοιμάσει ένα γυλαίκο με καθρέφτες τη σκομπάλα. Πώς φαίνεται αυτό? Τέλειο. Για μένα ή για σένα? Για σένα, εντάξει, θα στο χαρίσω. Λοιπόν, θέλω να ξέρεις ότι απόψε στις 10.30 τα παιχνίδια εκδίκησης έρχονται στον Αντένα με ένα επεισόδιο που θα καθυλώσει. Η πλοκή φτάνει σιγά σιγά στην κορύφωσή της και η ώρα που οι ήρωες θα αντιμετωπίσουν τις επιλογές και τη σκοτεινή πλευρά του εαυτού τους. Λοιπόν, πάντα έρχεται αυτή η στιγμή, παιδιά, να ξέρετε έτσι. Και δεν ξέρω αν η τέχνη, πώς λένε, αντιγράφει τη ζωή, ζωή ή αντιγράφει την τέχνη, δεν ξέρω τι γίνεται. Η Μαρίνα βλέπει το φόβο της να μεγαλώνει για όσα μπορεί να προκαλέσει ο Άγης. Στο πλευρό του, ο Χρήστος προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες και να αποτρέψει μια νέα έκρηξη. Μπράβο, Χρήστο, έχω να πω. Η Βάνα ανησυχεί που η Μάγια δεν θα ξεφύγει ποτέ πραγματικά από το παρελθόν της. Χαίρομαι πολύ. Ενώ ο Μάρκος καλείται να αποφασίσει αν πρέπει να δώσει ακόμη μια ευκαιρία στην πρώην σύζυγο της κόρης του. Δεν θα πω κάτι. Και μέσα σε όλα αυτά ο Άγης, μόνος και διαλυμένος, βυθίζεται όλο και περισσότερο στις καταχρήσεις μέχρι τη στιγμή που καταραίει. Και τότε όλα αλλάζουν. Σήμερα όλα αυτά 10.30. Μπουρλότο δεν θα πει τίποτα. Είναι η ιστορία της ζωής μας και ξαναρίξει τον μπουρλότο, δηλαδή διπλό μπουρλότο. Ακριβώς, ακριβώς. Εσύ συνεχίζεις και στέλνεις στο 6937-949-949. Ποιο είναι το αποθυμένο σου, ποιο τραγούδι του αφιερώνεις και γιατί. Έχουν. Α, κι άλλο μήνυμα. Είστε πολύ ωραία, διαβάζω. Εγώ έχω να σου πω ότι.
1: Επιστρέφω σε λίγο.
2: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
2: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Και παραλίγο να με ακούσω να τραγουδάω.
4: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Το πρόγραμμα αποφύτων.
8: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
7: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις στιγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
10: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
11: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
10: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
11: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
10: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
12: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως, μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
13: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Power by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, «Κάτι παίζει Power by Day».
14: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε την... τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
16: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
17: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
18: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Ποιο?
19: Το Aquila's Meal.
18: Τι είναι?
19: Double Cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες. Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
20: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
21: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
20: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
21: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
20: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
22: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
23: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
24: Online.
23: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
24: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
25: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
23: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
24: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
23: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
26: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Εκτός ρυθμού. Με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Στο ρυθμό 949.
28: Ρυθμός 949.
0: Παραμένουμε εκτός ρυθμού, ελπίζω να παραμένετε κι εσείς. Αν μόλις συντονιστήκατε, είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Ακούτε ρυθμό, πιο συγκεκριμένα εκτός ρυθμού. Κάθε Τετάρτη είμαστε εδώ 8 με 10. Γιατί όπως λέμε, αν χάσεις λίγο το ρυθμό, ίσως βρεις τον εαυτό σου. Και εγώ θα συμπληρώσω, σίγουρα θα βρεις τον εαυτό σου. Σήμερα έχουμε ένα θέμα. Πίσω από το θέμα αυτό ψάχνουμε τις ιστορίες και πίσω από τις ιστορίες πάντα κρύβονται τραγούδια. Το θέμα μας είναι απλό. Λέει αποθυμένο. Ποιο είναι το αποθυμένο σου, ποιο τραγούδι το αφιερώνεις? Αν θες μας λες και το όνομά σου και το όνομά του. Αν δεν θες, δεν το λες. Αφήνεις ένα υπονοούμενο. Ή αν θες απλά, στέλνεις το τραγούδι απλά εκεί έξω. Και αν φτάσει, έφτασε. Έχουν μαζευτεί αρκετά μηνύματα. Πάμε να ακούσουμε λίγο Αντώνη Ρέμο τώρα να γουστάρουμε. Και σε λίγο επιστρέφω με τα δικά σας αποθυμένα. Θα γίνει χαμός.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψύχου

εντός ρυθμού. Στο ρυθμό 949.

0: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και ακούς ρυθμό 949 και πιο συγκεκριμένα εκτός ρυθμού. Έχω μαζευτεί αρκετά μηνύματα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει στείλει η Μαρία, έχει στείλει ο Θωμάς, έχει στείλει, δεν λέω ποιος γιατί δεν θέλει να πω, η Κατερίνα και άλλη Μαρία και άλλη και άλλη και άλλη και άλλη και άλλη. Λοιπόν, πριν όμως προχωρήσουμε με τα αποθυμένα σας και πριν μπούμε και στη δεύτερη ώρα που όπως ξέρεις είναι η αγαπημένη μου, γιατί εκεί πέρα από το θέμα μπορείς να ζητήσεις απλά μια αφιέρωση, να στείλεις μάλλον μια αφιέρωση όπου θες, σε όποιον θες, όποιο τραγούδι γουστάρεις, είτε με κάποιο στοιχείο, είτε με κάποιο υπονοούμενο, είτε και όχι. Πρέπει να σου πω για κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ που γίνεται εδώ στο ρυθμό. Που οργανώνει βασικά ο ρυθμός και γίνεται σε διάφορα μέρη. Γι' αυτό θέλω να είσαι έτσι ενήμερος και alert. Λοιπόν, την πρώτη φορά, όπως λέμε, το έσες. Τη δεύτερη το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το κάτι παίζει Powered by Day είναι πλέον ένας θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου. Επαναλαμβάνω, Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο πεζόδρομο Περιστερίου. Πλατεία Δημαρχείου, δύο ώρες ζωντανά με τον μέγιστο δάσκαλο υπερτιτάνιο Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι πρέπει και θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, κάτι παίζει Powered by Day. Πάμε να ακούσουμε λίγο κάποια πράγματα απαραίτητα και επιστρέφουμε πολύ πολύ πολύ αποθυμένο.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: Αθήνα.
1: Κάνω κι άσυ.
0: Σε πιάσε.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με το Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Έτοιμοι για τον πρώτο μεταξύ τους τελικό με φόντο την κατάκτηση της κορυφής του ελληνικού πρωταθλήματος είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Οι ερυθρόλευκοι που έχουν το πλεονέκτημα έδρας φιλοξενούν στις 9 απόψε τους πράσινους με τον Γιώργο Μπατζόκα να μην έχει στη διάθεσή του τον Ντόρσεϊ που ταλαιπωρείται τις τελευταίες ημέρες από τον Ροντίδα στο πόδι και αποφάσισε παράλληλα να αντικαταστήσει τον Μόρις με τον Τζόζεφ στην οκτάδα των ξένων. Όσον αφορά στον Παναθηναϊκό, θα παραταχθεί χωρίς τον Ρογκαβό που ταλαιπωρείται από τραυματισμό, ενώ την τελευταία στιγμή θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του αρχηγού της ομάδας Κώστας Λούκα με τον Εργίνα Ταμάν να έχει αντικαταστήσει τον Γκριγκόρης με τον Φαρίδ. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός ενισχύεται με την απόκριση του Κώστα Φορτούνη, ο οποίος επιστρέφει στον Πειραιά μετά από 2 χρόνια παρουσία στην Αλ Καλίτ της Σαουδικής Αραβίας.
2: Μπες στο ρυθμό του αγώνα. Καθημερινά με την Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Πονάς? Έχεις πόνο κέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος, λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζούς δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου σε συνεργασία με την UNICEF παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundis.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
12: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.
13: Καλώς ήρθες και πάλι λοιπόν. Εμείς παραμένουμε εδώ εκτός ρυθμού. Ελπίζω να παραμείνεις και εσύ. Και αν μόλις τώρα συντονίστηκες, πρέπει να ξέρεις ότι εγώ είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Είναι πάρα πολύ καλά σήμερα και μου αρέσει πάρα πολύ το θέμα μας. Γιατί κάθε Τετάρτη εδώ στο εκτός ρυθμού έχουμε ένα θέμα. Γύρω από το θέμα έχουμε ιστορίες. Γύρω από τις ιστορίες πάντα υπάρχει ένα τραγούδι που μεγιστοποιεί και αναλύει τις ιστορίες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, σήμερα το θέμα μας

0: 9.
1: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός 949.
2: Ρυθμό 949.

0: σ' αγαπάω, Δέσποινα, εντάξει, μην το κάνεις και θέμα. Εντάξει, το ξέρεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ με τα αποδημένα σας. Είμαι ο Φοβρής Μαραντίνης, είμαστε εκτός ρυθμού. Και έχω ένα πολύ ωραίο μήνυμα από το φίλο μου τον Θωμά που θέλω να ακούσουμε παρεούλα. Να δούμε λίγο πώς μας τα λέει εδώ ο Θωμάς, γιατί νομίζω το νιώθει πολύ.
1: Buongiorno, buongiorno, come stai? Είμαι ο Θωμάς και θέλω να αφιερώσω στο ένα και μοναδικό μου αποθυμένο το σημάδι από Γιάννη Πάριο. Αυτή θα καταλάβει. Φιλιά και πολλά.
0: Φιλάκια πολλά και σε σένα και μποντζόρνο και σε σένα, και ελπίζω πραγματικά να καταλάβει και το σημάδι του Γιάννη Πάριου για το αποθυμένο.

0: Αυτή ήταν η τραγουδάρα, λοιπόν. Αυτή ήταν η τραγουδάρα. Για όλα τα αποθυμένα και έξω, νομίζω ταιριάζει αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, θέλω να συνεχίσουμε με τον Δημήτρη, ο οποίος έχει και αυτός να μας πει την ιστορία γύρω από ένα αποθυμένο. Εσύ μπορείς να συνεχίσεις να στέλνεις 6937-949-949 στο Viber, ηχητικό ή γραπτό μήνυμα για το αποθυμένο σου, ή απλά θες να αφιερώσεις κάπου. Για να δούμε τι λέει.
1: Λοιπόν, το κράσ μου.
0: Crash.
1: Θα ήθελα να αφιερώσω το τραγούδι που λέει «Θυμίζει κάτι από Ελλάδα». Του Πετρέλη.
2: Πολύ ερωτικό, πολύ σεξουαλικό.
0: Μ' αρέσει. Ο άνθρωπος είναι to the point. Τα είπε όλα και έτσι σε θέλω, εκ του ρυθμιστή μου. Θέλω να παίρνεις και να είσαι συγκεκριμένος. Για να παίρνεις και το τραγούδι σου. Λοιπόν, Δημήτρη, έτσι. Πάρ' το. Δικό σου.

αφιερωμένο στα αποθυμένα μας, στα ερωτικά μας αποθυμένα, όπως είπε και ο φίλος μας ο Δημήτρης, και ζήτησε αυτό το τραγούδι, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Συνεχίζω τώρα με το αποθυμένο μιας φίλης που μου ζήτησε να μην πω το όνομά της, οπότε δεν θα πω. Έτσι, θα πω μόνο ότι αρχίζει από... Ούτε αυτό θα το πω, όχι. Προχθές Λιβίκη με το αποθυμένο της, εδώ και 18 χρόνια παιδιά, 18 χρόνια αποθυμένο, δηλαδή ενηλικίωση του αποθυμένου. Wow. Και για κάποιο λόγο έχει μείνει σαν αποθυμένο και θέλει να αφιερώσει το τραγούδι Άμυνα της Peggy Zina. Άμυνα, για να ακούσουμε λίγο ακριβώς γιατί αφιερώνει την Άμυνα. Για σένα λοιπόν και για το αποθυμένο σου 18 ετών.

0: Θα συμφωνήσω 100% για το πάθος και το λάθος και την άμυνα. Λοιπόν, είμαστε εδώ και συζητάμε για τα αποθυμένα σας. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης, είμαστε εκτός ρυθμού. Κάθε Τετάρτη 8 με 10 έχουμε λίγο χρόνο ακόμα να ακούσουμε για τα αποθυμένα σας. Κάτι μας έχει στείλει τώρα ο Γιάννης. Για να δούμε λοιπόν ο Γιάννης τι αποθυμένο έχει.
1: Καλησπέρα Θοδωρή. Θέλω να αφιερώσω στο αποθυμένο μου το σκοτεινέ μου έρωτα του Νότης Φαγιανάκη, γιατί ξέρω ότι σε ακούει και θα καταλάβει ότι πάει σε εκείνη.
0: Α, αυτά μου αρέσουν. Όταν ξέρουμε ότι μας ακούνε και στέλνουμε στοχευμένα στα αποθυμένα μας, τρελαίνουμε. Επίσης πρέπει να σου πω ότι η Μαρία επίσης έχει ζητήσει το ίδιο τραγούδι. Έτσι. Σκοτεινή, γιατί δεν μας έδωσε, λέει, μία ευκαιρία και γιατί είμαι σίγουρη ότι είμαι για το δικό του αποθυμένο. Λοιπόν, και για τα δύο σας λοιπόν αποθυμένα, ο Νότης Φακιανάκης θα τα πει όλα.

0: Και για τον Γιάννη και για τη Μαρία, λοιπόν, το τραγούδι του Νότου Σφακιανάκη, Σκοτεινή ημέρα, έρωτα, αφιερωμένο στο αποθυμένο τους. Συνεχίζουμε. Τελικά έχει πολύ ψωμί το αποθυμένο. Έρχονται μηνύματα, έρχονται τραγούδια, έρχονται ιστορίες. Κοίτα να δεις το αποθυμένο τι έγινε. Λοιπόν, για να δούμε και τον Νίκο τι έχει να μας πει.
1: Γεια στο Δωρή. Αφιερώνω στο αποθυμένο μου, το αποθυμένο του πάνουκιά μου. Βαθιά μου ζει αυτό το αποθυμένο.
0: Σωστός, to the point. Και αφού βαθιά ζει, το ακούμε.

Νομίζω το πιο κατάλληλο τραγούδι σήμερα ήταν αυτό. Επιτέλους κάποιος το σκέφτηκε, κάποιος το είπε, έτσι έπρεπε να έχει γίνει και έτσι έγινε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Έχουν μαζευτεί πάρα πολλά. Δεν ξέρω ποια αν θα προλάβω να τα παίξουμε όλα, αλλά σίγουρα θα τα αναφέρω. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τώρα με ένα τραγούδι που ζήτησε μία φίλη, η οποία όμως μου ζήτησε να την προσφωνήσω ως Βαγγέλη. Λοιπόν, είναι η φίλη Βαγγέλης, που θέλει να αφιερώσει στο αποθυμένο της το «Μέσα σου μια στιγμή αν ζούσα». Τώρα όλα τα υπόλοιπα τα αφήνω πάνω σας. Εμείς θα το ακούσουμε. Το θέλει από τη βερσιόν με Έλενα Παπαρίζου. Ευτυχώς εμείς φυσικά το έχουμε εδώ και πόση ώρα. Οπότε πάρτε λίγο μια Ελενάρα από το Βαγγέλη. Έτσι. Και θέλω να το χορέψετε. Δηλαδή, ακόμα κι αν είσαι στην κίνηση, θέλω να κουνήσει τον ποπό σου ρυθμικά. Έτσι. Έτσι. Έτσι. Έτσι. Δεξιά και αριστερά. Δεξιά και αριστερά.

Έτσι λοιπόν, μέσα σου μια στιγμή ζούσα. Ελπίζω να το κουνήσατε το ποπουδάκι σας, έτσι λίγο ακούγοντας το κομμάτι και λίγο να φτιάξει και η διάθεσή σας, ειδικά αν είστε κάπου κολλημένοι στην κίνηση που πραγματικά δεν θα είναι και πολύ όμορφο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο Βαλάντης λοιπόν θέλει να αφιερώσει το αποθυμένο του από το Λύκειο, έτσι. Πότε θα σε δω του Βέρτη. Νομίζω το αξίζεις και για όλα τα αποθυμένα του Λυκείου αφιερωμένο το επόμενο τραγούδι με πολύ πολύ αγάπη σε εσάς που το Λύκειο σας σημάδεψε και κάπως ακόμα

Πώς είστε, τι κάνετε, πώς προχωράει η βραδιά σας? Εμείς εδώ είμαστε εκτός ρυθμού, μιλάμε για τα αποθυμένα μας και κάπως ένας βαρύς αναστεναγμός γίνει σε κάθε όν, σε κάθε τραγούδι, σε κάθε ιστορία. Έτσι είναι όμως αυτά, έτσι είναι τα αποθυμένα και γι' αυτό είναι αποθυμένα. Λοιπόν, έχεις λίγο χρόνο ακόμα. Έχω κάποια ακόμα τραγούδια που έχω μαζεμένα το να παίξουμε, αλλά μπορείς να συνεχίζεις να στέλνεις στο 6937-949-949 στο Viber, να ζητάς το τραγούδι για το αποθυμένο σου, να μας πεις την ιστορία, αν θες πίσω από αυτό, ή έστω 2-3 λογάκια, ή τέλος πάντων να μας ζητήσεις ένα τραγούδι. Θα συνεχίσω με ένα τραγούδι που ζήτησε η Μαρία. Θα ήθελε να αφιερώσει το αποθυμένο της, λέει, το σκάνδαλο του Πάνου Κιάμου. Πολύ ωραίο αυτό λοιπόν, θα το ψάξουμε να το βρούμε. Και επίσης, πάλι η Μαρία έχει ζητήσει το «Έχω εμένα» της Δέσποινας Πανδύ.

Η Μαρία λοιπόν δεν το αφιέρωσε αυτό στο αποθυμένο. Τη έκανα εγώ λάθος, ζητώ συγγνώμη, γιατί πολλές Μαρίες σήμερα στείλανε μηνύματα και λίγο μπερδεύτηκα, ζητώ συγγνώμη. Αλλά σε ένα δικό της προσωπικό λουκί, με την ελπίδα ότι θα βγει σύντομα από αυτό. Οπότε για να είμαι και σωστός και ακριβής, οφείλω να το αφιερώσω στη Μαρία με αυτή την προσέγγιση. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι το δικό μου αποθυμένο ως εξής. Είναι λίγο στις διακοπές που δεν έκανα και θέλω τώρα. Γι' αυτό αφιερώνω λίγο Αιγαίο από Άννα Βύση.

0: ίσως αύριο λοιπόν, Νίκος Απέργης, Daphne Lawrence. Πώς είσαι, τι κάνεις, πες μου που βρίσκεσαι. Έχεις λίγο χρόνο ακόμα να μιλήσεις για το αποθυμένο σου αν θέλεις στο 6937-949-949. Και θέλω να σου θυμίσω το αγαπημένο μου event εδώ στο ρυθμό, μετά τη νύχτα και το εκτός ρυθμού φυσικά. Λοιπόν, είναι το... Όχι, δεν το πω έτσι. Είναι το κάτι παίζει, ναι. Την πρώτη φορά που το έζησες, γούσταρες. Τη δεύτερη φορά το περίμενες και γούσταρες περισσότερο. Τα υπόλοιπα γράψαν ιστορία. Λοιπόν, το κάτι παίζει Powered by the E είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, σημείωσέ το σε παρακαλώ, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. Δύο ώρες ζωντανά με τον τιτανομέγιστο Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις όμως σίγουρα ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, κάτι παίζει Powered by the E. Και να σου πω κάτι, εγώ...
1: Επιστρέφω σε λίγο.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδ. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον

0: Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
2: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
3: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
2: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949. Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
5: Εσύ και εγώ μαζί.
6: Πάμε διακοπές.
7: Τέλος στο σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχθηκε χωρίς διάβασμα.
8: Παρανάσα.
0: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.org.
9: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
0: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 949.
10: Εδώ είμαστε λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις ακόμα, αν θες να ζητήσεις ένα τραγούδι και να το αφιερώσεις το αποθυμένο σου στο 6937-949-949. Πολύ ωριακά, τελευταία παραγγελία πάνω, κλείνω κουζίνα σε λίγο. Λοιπόν, ήταν σήμερα, νομίζω κάπως έτσι, βαθύς αναστεναγμός θα χαρακτήριζε την σημερινή εκπομπή. Και έτσι είναι τα αποθυμένα και δεν ξέρω τελικά τα αποθυμένα τα θέλουμε ή δεν τα θέλουμε. Και πρέπει να τα ολοκληρώνουμε, είναι τελικά και πιο ωραίο να μένουν έτσι. Θα αφήσω αυτές τις ερωτήσεις να πλανούνται, να πλανάνται, όχι να πλανηθούν τέλος πάντων. Πώς είναι το σωστό, εγκεφαλικό. Τέλος πάντων, να υπάρχουν εκεί έξω στο σύμπαν. Συγχωρέστε με, είναι μια μεγάλη μέρα. Λοιπόν, και γιατί τάξη, τα αποθυμένα εμένα κάπως μ' αρέσουν. Μ' αρέσουν. Και εμένα, εγώ ας πούμε, τη βρίσκω με τα αποθυμένα. Με εμπνέουν κιόλας ενδεχομένως πολλές φορές, οπότε. Θα το κρατήσω, ελπίζω και εσείς. Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Σε λίγο θα σας πω ότι θα έχουμε την άλλη εβδομάδα. Θα έχουμε κάτι πολύ όμορφο, μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε ετοιμαστείτε για αυτό. Έλενα Ντάντζελο μετά συνεχίζει με τραγουδάρες. Θα γίνει χαμός, έχει πολλά κέφια. Και σας έχω πει ποιο είναι το τραγούδι που πολλές φορές ξυπνάω και έχει κολλήσει στο μυαλό μου. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω αν πρέπει, δεν ξέρω τι πρέπει να πω στο γιο ψυχολόγο μου. Αλλά τέλος πάντων είναι αυτό. Και σε εσένα μπορεί να συμβαίνει.

αφιερωμένο σε όλους τους λογαριασμούς που έχουμε να πληρώσουμε στο τέλος του μήνα. Όπως όλοι το αφιερώνουμε εκεί. Σε ευχαριστούμε, Κατερίνα, για αυτό το soundtrack της τσέπης μας. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Ελπίζω και εύχομαι να περάσατε λίγο όμορφα, να χαμογελάσατε, να χορέψατε, να νοσταλγήσατε, ενδεχομένως να συγκινηθήκατε και λίγο κάποιοι. Δεν έχει σημασία, δεν πειράζει, χρειάζεται και αυτό και είναι απαραίτητο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιραστήκατε το αποθυμένο σας μαζί μας. Ευχαριστώ τον Γιάννη, κάποιος που δεν προλάβαμε να παίξουμε όλα τα τραγούδια, την Ελένη, την Κική, τη Μαρία, τον Βαλάντη, την Κατερίνα και άλλους που δεν παίρνω από το όνομά τους γιατί ζήτησαν τραγούδια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και όσους μέσα στη εβδομάδα στείλατε μηνύματα. Τώρα πρέπει να σας πω τι θα έχουμε την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα θα έχουμε εδώ στο στούντιο μια πολύ πολύ αγαπημένη μου φίλη και καλλιτέχνητα, με την οποία φέτος έχω και την τιμή και χαρά επιτέλους να συνεργάζομαι. Είναι η Ευρυδίκη. Μια γυναίκα με τεράστια μουσική ιστορία, καταπληκτική μουσική παιδεία και ένα από τα πιο ωραία άτομα που έχω ξαναδεί ποτέ στη δουλειά και στο χώρο αυτό. Οπότε θέλω κατά τη διάρκεια της εβδομάδας να μας στείλετε, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε στην Ευρυδίκη, αν θέλετε κάποιο τραγούδι της, να μας πείτε μια ιστορία πίσω από το τραγούδι, αν έχει σηματοδοτήσει κάποια στιγμή σας, κάποια σχέση σας, κάτι όμορφο, κάτι άσχημο, να το συζητήσουμε, και αν θέλετε οτιδήποτε άλλο να συζητήσουμε εδώ με την Ευρυδίκη. Θα σας πούμε και τις εμφανίσεις τις δικές μας. Θα παίξουμε στην Ταράτσα του Λαμπέτη 26 Ιουνίου, όπου θα μιλήσουμε λίγο και γι' αυτό, είναι η πρώτη μας εμφάνιση. Θα έχω και την κιθάρα εδώ πέρα, όλο και κάτι θα γίνει. Οπότε σου εύχομαι ένα καλό βράδυ. Την άλλη εβδομάδα εδώ 8 με 10 στο κλασικό μας ραντεβού. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης, θα είμαι με την Ευρυδίκη. Σου εύχομαι να περάσεις όμορφα και να σε αφήσω στο τελευταίο βαγόνι να το απολαύσεις. Καλό βράδυ.

0: ανάπτυξη. Μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Τι, ήρθες!
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέρια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
4: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
3: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
4: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
3: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
5: Με την υποστήριξη του ρυθμού.
6: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα μείνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 2-10-60-38-4-41. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
7: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
8: Εσύ και εγώ μαζί.
9: Πάμε διακοπές.
10: Τέλος το σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχθηκε χωρίς διάβασμα.
11: Πάρε ανάσα.
12: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν.

0: 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Έτσι, έτσι, να νιώθουμε το κύμα, να νιώθουμε τη δροσιά, γιατί καλοκαιράκι έχει φτάσει. Καλό βράδυ να έχουμε. Είμαι η Έλενα Τάντζελο, πήρα σκυτάλι από το Θοδωρή Μαραντίνη για να κάνουμε και μαζί παρέα έως και τις 11. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου και να πούμε βέβαια και χρόνια πολλά σε όλους και όλες που μας κάνουν τη ζωή ποδήλατο. Ξέρετε ποιοι είστε εκεί έξω. Βέβαια, εντάξει, ξέρετε, το λέω χιουμοριστικά. Βέβαια, εγώ θα ήθελα, αν πετύχετε κανένα τραγούδι το οποίο σας εκφράζει, πάρε τηλέφωνο και πες. Αυτό τώρα που παίζει το ρυθμό 949. Είναι για σένα. Ξεκινάμε με Θοδωρή Φέρη. Είπε στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ενώ με Μιχάλης Χατζηγιάννης, αν μου τηλεφωνούσες στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, Τετάρτη σήμερα 3 Ιουνίου και μάλιστα αν σήμερα έχεις όρεξη για μια αισθηματική κωμωδία, τότε σου έχω την κατάλληλη.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Η λίστα του Μάλκομ, αυτός είναι ο τίτλος, και βλέπουμε ουσιαστικά έναν φανατικό εργένη που έχει φτιάξει μια λίστα με τα τέλεια χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μια γυναίκα που θα παντρευτεί. Εντάξει, είναι πολύ red flag η ιστορία. Μια κοπέλα λοιπόν που την απέρριψε θέλει να του την φέρει, οπότε στείνει ένα μικρό σχέδιο με τη φίλη της για να τον μπλέξουν. Αλλά προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δεν πάνε όπως τα υπολογίζουν. Είναι πολύ ωραίο, είναι χαριτωμένο, είναι ανάλαφρο, είναι ό,τι πρέπει για Τετάρτη και μάλιστα είναι και βασισμένο σε βιβλίο, γι' αυτό λοιπόν θα σας δώσω και δωράρα. Μηνιαία συνδρομή για το Jukebook, στη μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook. Εκεί μπορείς να βρεις τα πάντα. Θέλεις ένα ρομάντζο, θέλεις ένα επιστημονικό, θέλεις ένα φαντασίας. Έχει τα πάντα. Γι' αυτό λοιπόν στείλε Jukebook στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949 για να κάνεις δική σου τη μηνιαία συνδρομή και να τα ανακαλύψεις όλα. Τώρα, Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: Τραγουδάρα, πάνω σκιάμος, ξέρεις πολλούς, το ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Τετάρτη, 3 Ιουνίου. Και τι ωραία, τώρα που είναι καλοκαίρι, να ήμασταν στην Τίνο και συγκεκριμένα στον Άγιο Ιάννη Πόρτο της Τίνου. Γιατί εκεί βρίσκεται το Λαλαλούζα Beach Bar, που αποτελεί ένα από τους πιο ξεχωριστούς καλοκαιρινούς προορισμούς του νησιού. Τι εννοώ, έχει αυτή την ωραία, την πόχο, την αισθητική, δροσερά κοκτέιλ, προσεγμένες γεύσεις και μοναδική θέα στο Αιγαίο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια αυθεντική εμπειρία χαλάρωσης δίπλα στο κύμα. Από το πρωί ως αργά το απόγευμα, το Λαλαλούζα συνδυάζει την καλοκαιρινή ανεμελιά με τη ζεστή νησιώτικη φιλοξενία, οπότε δημιουργούνται στιγμές που μένουν αξέχαστες εκεί. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται κι άλλες επιτυχίες. Έχω κι άλλα να σας πω, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα.
2: Τι προτιμάτε, διακοπές με σύντροφο ή με φίλους?
3: Έχεις 10 μέρες διακοπές, με ποιον θα πάω?
4: Αν έχεις 10 μέρες διακοπές θα πάω. 6 με τους φίλους, 4 με τις σχέσεις. Τι, έτσι θα κάνω?
3: Καταρχάς μπορείς να τα συνδυάσεις και τα δύο.
4: Όχι, αυτό είναι αλαντάλλον τώρα.
3: Εγώ κάθε χρόνο έτσι πάω.
4: Αυτό είναι αλαντάλλον τώρα που λες.
3: Πώς είναι αλαντάλλον?
4: Όχι, δεν μπορεί να συμβεί πάντα αυτό το πράγμα. Ένα από τα δύο, αν έχεις να διαλέξεις.
3: Θα διάλεγα τη σχέση, εσύ Βασίλη, τώρα αλήθεια.
4: Λοιπόν, κάνουμε τρώμε μαζί, βγαίνουμε, κάνουμε, ράνουμε όλο τον χρόνο. Δηλαδή και στις διακοπές δεν θα δω εγώ τους φίλους μου καθόλου.
3: Ωραία, δες τους. Δες τους. Αλλά από αύριο που θα
4: πιάσουμε. Εσύ έχεις όμως τη δυνατότητα.
3: Είπαμε την πόρτα.
4: Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάμε μαζί. Αλλά αν έχουμε, με βάζεις δύο κουμπιά.
3: Παιδί μου, εσύ τώρα δικαιολογείς. Έχω εγώ έναν καναπέ, ωραιότητα να σε
1: φύγω. Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.

κυκλοφορία. Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και τώρα θέλω να ταξιδέψουμε μέχρι και την Τίνο. Γιατί εκεί βρίσκεται το Aeolis Tino Suites, ένα πολυτελές μπουτικ ξενοδοχείο στην Τίνο, χτισμένο αμφιθεατρικά με πανοραμική θέα στο Αιγαίο και τη χώρα του νησιού. Συνδυάζει αυτό που λέμε κυκλαδίτικη αισθητική και σύγχρονη άνεση. Είναι το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσεις πραγματικά και να νιώσεις τι σημαίνει αυθεντική φιλοξενία σε ένα ήρεμο περιβάλλον που τόσο πολύ το χρειαζόμαστε στις καλοκαιρινές μας αποδράσεις. Μεγάλο το πλεονέκτημα είναι η τοποθεσία κοντά στη χώρα για να απολαύσεις τις βόλτες σου, αλλά και ιδανική βάση για την εξερεύνηση της Τίνου. Γιατί θα πάμε που θα πάμε, να μην τη γυρίσουμε λίγο. Οπότε συνδυάζει εύκολη πρόσβαση και απόλυτη αίσθηση ιδιωτικότητας. Με σουίτες και δωμάτια που διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες και υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, το Aeolis Tino Suites προσφέρει μία εμπειρία πολυτελείας που παραμένει όμως και διαφορετική και αυθεντική, αποτυπώνοντας την πραγματική ενέργεια της Τίνου. Και αφού σας ταξίδεψα μέχρι και την Τίνο, πάμε να γυρίσουμε εδώ. Γιατί θα ακούσουμε μία ενέργεια. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

πληγές μου. Τι ζητάς τις πληγές μου απόψε? Τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει? Όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου. Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούσες για

θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

Όσο θέλω να σου πω, όσα δε χωρούν σε λέξεις, όλα αυτά

απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.